0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Πουρνό-πουρνό που λύγει και η γιαγιά μου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2012 το Billboard αποφάσισε, λέει, να βγάλει μια λίστα με τα πιο σεξι τραγούδια όλων των εποχών. Και ενώ θα περίμενες ένα Barry White στην κορυφή, θα πω όχι. Η επιτυχία της Olivia Newton-John, το Physical, ήταν το πιο σεξι, λέει, τραγούδι όλων των εποχών. Μπορείτε να διαφωνήσετε, συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Υπήρχαν και άλλα τραγούδια που μπήκαν σε αυτή την πρώτη δεκάδα, νομίζω καλύτερα από αυτό, όπως το Let's Get It On του Marvin Gaye, το Hot Stuff έστω της Donna Summer, αλλά και αυτό εδώ το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα του Rod Stewart, το Tonight's the Night. Δεν ξέρω αν είναι σεξι, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1952 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος από την Ένωση Αγελαδοτρόφων της περιοχής, πρόκειται για την Αγνό. Το 1954 εξασφαλίζεται οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας, μόλις το 1954, έτσι. Θα μεταφέρονται, λέει, τα νερά της λίμνης Ηλίκης σε ποσότητα 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο. Το 1964 η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απαιτεί τα πακέτα των τσιγάρων να φέρουν από εδώ και το εξής προειδοποιητικά μηνύματα για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού στην υγεία. Και το 1997 το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακοινώνει πρωτοπορία και απόφαση, το 97 τώρα, έτσι, που δίνει το δικαίωμα στους άνδρες να λαμβάνουν σύνταξη μετά το θάνατο των συζύγων τους. 1969 από το μουσικό ημερολόγιο Beatles, και πάλι το λέμε κάθε μέρα, οι Beatles υπάρχουν σε κάθε ημερολόγιο. Στην κορυφή του Billboard, λοιπόν, βρίσκεται σαν σήμερα το τραγούδι των Beatles, Get Back.

0: Έφτασε και η μέρα για το μεγάλο αφιέρωμα Black Star Tribute Concert στον David Bowie σήμερα το απόγευμα 8 με 9. Μερικοί τυχεροί θα βρίσκεστε εδώ να δείτε από κοντά τη μπάντα, τη Black Star Tribute Band, να ερμηνεύει τραγούδια από το Black Star, το συγκλονιστικό Requiem που κυκλοφόρησε δύο μέρες πριν το θάνατο David Bowie. Θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Για εσάς που δεν θα βρίσκεστε εδώ, να σας πούμε ότι όλη η συναυλία θα μεταδοθεί από εδώ, από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το 1997 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ από το Wyclef Jean, λέγεται The Carnival, και περιέχει μια εξαιρετική, θα έλεγα, διασκευή του Guantanamera.
1: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar! ¡Azúcar!

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

τα γενέθλια της ημέρας, τα μουσικά γενέθλια της ημέρας. 1947 γεννιέται ο Mick Fleetwood, ο drummer, συνιδρυτής των Fleetwood Mac, παγκοσμίως γνωστός. Είναι και ηθοποιός, έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις ο ηθοποιός. Ίσως η πιο χαρακτηριστική συμμετοχή του ήταν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας The Running Man μαζί με τον Arnold Schwarzenegger. Αυτή την εποχή διαβάζω ότι ο Mick Fleetwood διατηρεί ένα διάσημο εστιατόριο με το όνομα Fleetwoods στο Μάουι της Χαβάης, το οποίο αποτελεί και η μόνιμη κατοικία του. Fleetwood Mac θα ακούσουμε, τι άλλο, χρόνια του πολλά.

και σε αυτά τα αγαπημένα γενέθλια της ημέρας. Γενέθλια σήμερα για τον Andy McCluskey, γεννήθηκε 1959. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, όμως σίγουρα σας λέει το συγκρότημα. Είναι ο κεντρικός τραγουδιστής, μπασίστας και συνιδρυτής των Orchestral Maneuvers in the Dark. Είναι διάσημος και για το εντελώς αυτό μοναδικό, ένα σπασμωδικό τρόπο που χορεύει πάνω στη σκηνή. Οι Orchestral Maneuvers in the Dark σαρώσανε στη δεκαετία του 80 και με Enola Gay και με Electricity, αλλά βέβαια και με το If You Live, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για την ταινία Pretty in Pink, κυκλοφόρησε το 1986.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος 94,8.

Διάβαζα ένα άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη που στη Μεγάλη λέει Βρετανία μια ομάδα Βρετανών μαθητών χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει και με μεγάλη ακρίβεια τα θέματα των εξετάσεων τα GCSE και A-Level. Τα A-Levels φανταστείτε ότι είναι κάτι σαν τις Πανελλήνιες, είναι βαθμίδες εξετάσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αγγλία. Δώσανε στην τεχνητή νοημοσύνη στο AI 20 χρόνια παλαιότερων θεμάτων, στοιχεία της ύλης, πώς μοτίβα, πώς εμφανίζονται στις εξετάσεις και πέτυχαν, λέει, πρόπερση ένα 85% ακρίβεια και φέτος ένα 90% ακρίβεια στις προβλέψεις του τι θα πέσουν στα θέματα. Οι μαθητές βέβαια θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αντιγραφή, αλλά έτσι μια πιο εξελιγμένη μορφή της παραδοσιακής αυτής προσπάθειας των μαθητών να προβλέψουν τα σως. Έτσι. Συγκέντρωσαν τα παλιά θέματα, είδαν ποια κεφάλαια εμφανίζονται συχνότερα, ποια θέματα έχουν να εξεταστούν πολλά χρόνια, οπότε μπορεί να ξαναεμφανιστούν. Πώς είναι οι τύποι των ερωτήσεων, ποιες συνδυασμοί θεμάτων επαναλαμβάνονται και βάσει με αυτό το μοτίβο η τεχνητή νοημοσύνη παρήγαγε αυτή τη λίστα με τα πιο πιθανά θέματα για την επόμενη χρονιά.

Πάμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1894, η νεοσύστατη τότε Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, ξεκινώντας από την Αθήνα το 1896. Το 1901, ο 19χρονος Ισπανός ζωγράφος, ο Παμπλο Πικάσο, εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. Και για το 1903, 2 χρόνια μετά, ολοκληρώνεται η δημοσίευση σε συνέχεια στην εφημερίδα Νέο Νάστη του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ, Δράκουλας, σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το 1939 το Σιάμ μετονομάζεται σε Ταϊλάνδη. Και το 1947 στην Αμερική ο επιχειρηματίας, λέει, Κένεθ Άρλον, βλέπει ένα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο και στην Ουάσιγκτον, οδηγώντας με το αεροπλάνο του, πιλοτάροντας μάλλον το αεροπλάνο του. Πρόκειται για την πρώτη μαρτυρία τέτοιου είδους, ήταν το 1947, μια μαρτυρία που γνωρίζει ευρεία δημοσιότητα και παρομοιάζει αυτό που είδε με πιατάκια του καφέ, Flying Saucers, και έτσι δημιουργείται και η γνωστή φράση «υπτάμενος δίσκος».

αυτό ήταν για σήμερα. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη εδώ και ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν. Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου, οδεύουμε αισίως προς το τέλος του μήνα. Σήμερα να θυμίσουμε ότι τιμάται το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και να περάσουμε αμέσως στην δισογραφία, στην επικαιρότητα της ημέρας. Δυτική Μακεδονία, κινητοποιήσεις αγροτών σε Αμίντεο και Γρεβενά, έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δημιουργία 12 σταθμών απολύμανσης για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου της Ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Απεργία οικοδόμων συγκέντρωση σήμερα στον ΕΦΚΑ Κοζάνης. Επίσκεψη αύριο του Προέδρου του Κινήματος Νίκη Δημήτρη Νατσιού. Πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη έκρυψαν ηρωίνη στη μηχανή αυτοκινήτου. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είσαστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί την επικαιρότητα όπως έχει μέχρι αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτη μας ανταπόκριση από την Τάμη Αδάμου. Συνδεόμαστε με Φλόρινα. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Τάσα από την Φλόρινα. Σήμερα ξεκινάει το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Πέτων από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ. Ένα πενθήμερο λοιπόν η Φλόρινα θα αποτελεί το επίκεντρο της καλαθοσφαίρισης του μπάσκετ με πάρα πολλές ομάδες, παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό. Στο πλαίσιο βέβαια του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί και επιστημονική προπονητική μερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Η μερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Σήμερα βέβαια το βράδυ θα πραγματοποιηθούν και κινητοποιήσεις των αγροτών από τον Σύλλογο Αγροτοκτηνοτρόφων Πτολεμαΐδας και Εορδέας και Βεγορίτιδας στην περιοχή του Αμιντέου στις 8 η ώρα το βράδυ με μηχανοκίνητη πορεία, ενώ είναι θετικά και τα νέα που έχουν να κάνουν με τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στη Φλόρινα, καθώς συναντήθηκε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίου με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα με βασικό θέμα συζήτησης τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομών που πρέπει να δρομολογηθούν στη Φλόρινα μεταξύ των οποίων και η κατασκευή του κάθετου άξονα Φλόρινα Πτολεμαΐδας που είναι ένα έργο αναβάθμισης της οδικής διασύνδεσης του νομού με την Εγνατία Οδό που είμαστε μία από τις περιοχές που δεν έχουμε τόσα χρόνια σύνδεση με την Εγνατία Οδό ούτε κάθετο άξονα.
0: Καλή σου μέρα Τάμη.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με τις ανταποκρίσεις. Πάμε σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Η Φωτεινή Γαλογάβρο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, σε ακούμε.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο που τα εργασιακά ζητήματα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, οι εργαζόμενοι σε πολλούς κλάδους επιλέγουν το δρόμο των κινητοποιήσεων, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερα δικαιώματα. Στην Κοζάνη σήμερα το δικό τους μήνυμα στέλνουν οι οικοδόμοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου. Έτσι λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων ΟΜΟΥ Κοζάνης συμμετέχει στην πανελλαδική πανοικοδομική 24ωρη απεργία, καλώντας τα μέλη του σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Οι οικοδόμοι διεκδικούν την αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα φωτοβολταϊκά πάρκα, στα βαρέα και ενθυγιεινά, αυξήσεις στα μεροκάματα και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα ζητούν την καθιέρωση του 7ωρου, του πενθήμερου και του 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας από το σύνολο των εργοδοτών του κλάδου. Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων των οικοδόμων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές. Πάμε σε ειδήσεις τώρα από την περιφέρεια και το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την οικονομία μας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προδημοσίευση του οδικού εφαρμογής για τη δράση εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και προβλέπει επιχορηγήσεις για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε κατοικίες με δυνατότητα κάλυψης τόσο θέρμασης όσο και ψύξης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότηση πληρωματικών παρεμβάσεων όπως συστήματα ζεστού νερού, χρήση θερμοσύφωνα και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με αποθήκευση ενέργειας. Την ίδια ώρα, οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν κύρια κατοικία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό επιχορήγησης να φτάνει υπό προϋποθέσεις έως και το 100%. Ανάλογα με την συνδοματική κατηγορία και το είδος της παρέμβασης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν όταν θα γίνει η οριστική δημοσίευση του οδηγού. Ενώ η προδημοσίευση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν εγκαίρως. Να μείνουμε όμως στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου σήμερα έχουμε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της περιοχής. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλείται να εξετάσει σειρά σημαντικών θεμάτων σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο στρατηγικές κατευθύνσεις όσο και συγκεκριμένα έργα. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία που αναμένεται να καθορίσει τον περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης περίοδου. Την ίδια ώρα, δηλαδή γύρω περίπου εκεί στις 12, η Επιτροπή θα εξετάσει και μια σειρά από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα σε Φλόρινα που γίνονται σε Φλόρινα, Κοζάνη και Καστοριά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διαχείριση λιμάτων οικισμού Δήμου Φλόρινας που αφορά έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Επιπροσθέτως, θα τεθεί προς συζήτηση ο σταθμός αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση ισχύους 10 ΜΒ στη θέση Σουρβάλα στη λίμνη Ιλαρίωνα. Παράλληλα, στην ατζέντα βρίσκεται ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύους 0,50 ΜΒ στη θέση Μανώλη Ράχη που αφορά τις περιοχές Άργους Οριστικού και Νεάπολη Βοΐου. Τέλος, θα συζητηθεί και η μονάδα εκτροφής γονοφόρων ζώων στην Διποταμία Καστοριάς. Και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να πάμε στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων για επίγοντα ζητήματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην έκριση διαδικασιών για τη δημιουργία 12 σταθμών απολίμασης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τι άλλο, την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Να φύγουμε όμως και από την Περιφερειακή Επιτροπή, να πάμε στο Δήμο Εορδαίας, όπου σήμερα στις 7 στο Αμφιθέατρο Πέτρος Τότης θα έχουμε του παραρτήματος του ΕΒΕ Κοζάνης, θα έχουμε πρακτικό σεμινάριο με θέμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, με έφαση στην αξιοποίηση εφαρμογής AI για προβολή προϊόντων, δημιουργία περιεχομένου και σύγχρονη επικοινωνία με τους καταναλωτές. Και από αυτή έτσι την ημερίδα, όπως μπορούμε να το τοποθετήσουμε, να μείνουμε εκεί στο Δήμο Εορδαίας, όπου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026 το ευρωπαϊκό έργο Resonance, το οποίο για περισσότερο από 3 χρόνια ασχολήθηκε με την απόκριση ζήτησης ως εργαλείο για πιο αποδοτική διαχείριση ενέργειας για τη μετάβαση σε έξυπνη και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Παραμένουμε στην Πτολεμαΐδα και στην Εορδαία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η ανατίναξη 2 εξκαφέων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού στο ορυχείο της Μαυροπηγής του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Σε ανακοίνωσή της, η Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαΐδας Εορδαίας για την ανάπτυξη που φέρει η ημερομηνία 23 Ιουνίου γίνεται λόγος για απαράδεκτη και καταστροφική ενέργεια με τον χαρακτηρισμό έγκλημα εσχάτης προδοσίας, ενώ ασκείται έντονη κριτική σε φορείς της περιοχής για έλλειψη αντίδρασης. Στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι εκτός από το ΚΚΕ, όπως σημειώνεται, τοποθετήθηκε δημόσια η περιφέρεια, η Δήμη και άλλοι φορείς, και οι άλλοι φορείς παραμένουν αδρανείς, ενώ γίνεται λόγος για συνέπειες της απολιγνητοποίησης στην περιοχή. Να θυμίσουμε, Τάσα, το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ότι σήμερα, αύριο θα επισκεφθεί την Πτολεμαΐδα ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Στη συνάντηση θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Εορδαίας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, στις 11 το πρωί, με θέμα τι άλλο, η συζήτηση για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Και βέβαια να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου έχουμε νέο σύστημα προγραμματισμένων ραντεβού για τα ολοήμερα και απογευματινά ιατρία, όπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσιο. Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566 και μέσω της ιστοσελίδας. Παράλληλα προβλέπεται και τηλεφωνική εξυπηρέτηση για συγκεκριμένα ιατρία, όπως το καρδιολογικό, τα εργαστήρια με καθορισμένα ωράρια λειτουργίας και αριθμούς επικοινωνίας. Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι για τα ιατρία αυτά δεν προβλέπεται συμμετοχή για τους κατόχους ΣΑΜΚΑ, ενώ για τα υπόλοιπα εργαλεία το κόστος εξέτασης ανέρχεται σε 24 ευρώ. Όχι όλα, τα περισσότερα αναλυτικές ειδήσεις θα έχουμε στο δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες είχαμε μια διακομιδή βρέφους στην Θεσσαλονίκη. Συνέβαλαν όλοι έτσι ώστε το βρέφος να φτάσει εγκαίρως σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα έχει ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κάστα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια είδηση που πραγματικά έκοψε την ανάσα όλων μας τάσσα τις τελευταίες ώρες. Αλλά ευτυχώς είχε το πιο γλυκό φινάλε. Μιλάμε για μια συγκλονιστική γέφυρα ζωής που στήθηκε για ένα νεογέννητο βρέφος μόλις μιας ημέρας. Λίγο νωρών σε αυτόν τον πλανήτη. Φανταστείτε την αγωνία. Ένα αγγελούδι 24 ωρών χρειάστηκε άμεση κατεπίγουσα μεταφορά από την Καστοριά προς την Θεσσαλονίκη από, και συγκεκριμένα στο γενικό υποκράτητο νοσοκομείο σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος δεν μετράει, μετράει 4 ώρες, μετράει 4 δευτερόλεπτα, φαντάζεστε, τάσα. Φτάνοντας το ύψος του κόμβου στο κλειδί, στήθηκε μια γαμπιαία επιχείρηση, το στενοφόρο του ΚΑΒ που μετέφερε τον μωρό και η γενική αστυνομία, η οποία περίμενε για να παραλάβει το στενοφόρο. Η λέξη συνοδεία είναι μάλλον φτωχή για να περιγράψει αυτό που ακολούθησε, τάσα. Ξεκινά από εδώ, τι έχει συμβεί. Με σιρήνες, φάρους και τους αστυνομικούς να ανοίγουν ακαριέα στον δρόμο, διέσχισαν την απόσταση από το κλειδί μέχρι το υποκάτω σε μόλις 17 λεπτά. Μόλις 17 λεπτά για να παραδοθεί το βρέφος με ασφάλεια στα χέρια των εξειδικευμένων γιατρών. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια βέβαια στους διασώστες και στους αστυνομικούς που απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το βρέφος γεννήθηκε δυστυχώς προώρα, είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να διασωληνωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και να μετεφερθεί εσπιρωσμένα στο υποκάτω με αναπνευστικά προβλήματα από το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς μαθαίνουμε πως έφτασε εγκαίρως στο νοσοκομείο και είναι καλύτερα στην υγεία του. Αναμένουμε τώρα να δούμε και την πλήρη ανάρρωσή του.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα, Μάρια, όλοι.
1: Ευχόμαστε όλοι. Από την πρώτη στιγμή έτυχε να είμαστε και στο νοσοκομείο εχθές με την κάμερα της Περιμέθμου και του Earth News, φυσικά. Και ήμασταν αυτό που τις μάρτυρες από την πρώτη στιγμή του τι είχε συμβεί και πίστεψε μετά σα. Δεν ευχόμαστε τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό και σήμερα αλλά και κάθε μέρα από τη στιγμή που το ζήσαμε κιόλας, αλλά και όλοι οι φίλοι ακροατές, τηλεθεατές και όσοι έχουν διαβάσει την είδηση. Τώρα, θα αλλάξουμε όμως κλίμα, αφήνουμε τα δύσκολα και την αγωνία και πάμε στα όμορφα της περιοχής μας όσα έχει, γιατί το καλοκαίρι στην Καστοριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση της τέχνης και τον πολιτισμό τάσα. Ναι. Αναφέρομαι φυσικά στα καθιερωμένα Χριστοπούλια 2026 πλέον, τα οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάσιος Χριστόπουλος Καστοριάς και δεν θα σταθώ καθόλου στα τυπικά ή στα διαδικαστικά της διοργάνωσης, αλλά στην ίδια την ουσία, σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη να δει, να ακούσει και να ζήσει ο κόσμος. Το φετινό πρόγραμμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Θέλω να σας μεταφέρω νοερά στο πιο χαρακτηριστικό και ατμοσφαιρικό σημείο της πόλης μας, στην πλατεία της Παναγίας της Κουμπελίδικης, κάτω από τη σκιά αυτού του προβληματικού Βυζαντινού μνημείου, η παραδοσιακή χοροδία του Συλλόγου χάρισε μια γοητευτική, μαγευτική ταυτόχρονα παράσταση με τίτλο «Κάθε όνομα μια ιστορία». Ήταν συγκλονιστικό να ακούς τις παραδοσιακές φωνές να αντιχούν στα στενά και να και δίπλα στη λίμνη, ταξιδεύοντας μας όσους ήμασταν εκεί στις κοινές μας μνήμες και στη συλλογική ταυτότητά μας. Όμως η γιορτή δεν σταματάει εδώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας με το ξεχωριστό του αφιέρωμα στη γυναίκα μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τα αγούδια, ενώ κορυφαίνεται την 1η Ιουλίου στο θέατρο του Βουνού, εκεί όπου η λαϊκορεμπέτικη χοροδία θα μας παρασύρει σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Από τον Μάνο στον Τσιτσάνη». όσοι βρεθεί το βιοσφαίρο και στην Καστοριά, αυτήν την ημέρα, αυτές τις μέρες στην Καστοριά, να σας πω τάσα την αλήθεια για εσένα συγκεκριμένα, σας το συνιστώ. Ναι. Ανεφύλακτα, μην τη χάσετε να μας επισκεφτείτε κιόλας. Τώρα, και μιας και μιλάμε για παράδοση, πάμε λίγο πιο έξω, εκεί στην κλεισούρα της, της Καστοριάς, όπου φέτος είχαμε μια αναβίωση ετοίμου για μια μικρή άγρια, με μια έτσι ανατροπή, η οποία δεν τη θέλει κανένας. Μπορείτε να καταλάβετε όλοι μας γιατί το λέμε αυτό τώρα, όμως αναβίωσε το φέτος το περίφημο έθιμο της Γκαλιάτας. Θα μου πεις ποια η ουσία, αναβίωσε ένα πολύ σημαντικό έθιμο. Ναι, αλλά η λεπτομέρεια όμως είναι πως όμως μας έκανε, που έκανε είδηση να συζητιέται παντού αυτό το πράγμα, είναι πως το έθιμο αυτό το παραδοσιακό πραγματοποιείται μέσα στο δάσος, στην αγκαλιά της φύσης. Φέτος ωστόσο η Γκαλιάτα μεταφέρθηκε και στήθηκε εξ ολοκλήρου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Γιατί? Ο λόγος είναι φυσικά η αρκούδες, Τάσα. Η έντονη κινητικότητα της καφέ αρκούδας στην ευρύτερη δασική περιοχή έκανε τους κατοίκους και τους διοργανωτές να σκεφτούν έξυπνα και κυρίως με ασφάλεια. Έτσι, αντί να πάνε αυτοί στο βουνό, έφεραν την παράδοση στο κέντρο του χωριού. Το κέφι δεν έλειψε βεβαίως καθόλου. Ο κόσμος χόρεψε, τραγούδησε και γλέντησε με την ψυχή του, έχοντας απλώς το κεφάλι του ήσυχο, όχι ότι δεν υπήρξε, ότι δεν θα υπάρξει κάποιος πρόσωπος και το χωτός επισκέπτης στον χώρο της πλατείας. Να αναφέρω εδώ πέρα, αφού είπαμε αρκούδα, πως εχθές είχα και εγώ ένα τέτα τέτ με αρκούδα.
0: Μάλιστα, σοβαρά.
1: Σοβαρά, Τάσα. Δύο μικρά αρκουδάκια. Θα τα πω και στην ώρα Φλόρινα σε λίγα λεπτά από τώρα. Είχαμε και καλεσμένο. Δύο μικρά αρκουδάκια και η μαμά αρκούδα στο δρόμο Δυσπηγιού Καστάρου Φορεστικού, ανάμεσα στο Δυσπηγείο Μέρος Φορεστικό. Ξαφνικά, δεν ξέρω, καμιά φορά λες, έχουμε πλέον συνηθίσει και εμείς και οι οδηγοί και οι κάτοικοι της Καστοριάς. Και είπα στον εαυτό μου, μην αναπτύσσεις ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Οδηγούσες, Μάριο.
1: Οδηγούσα, επέστρεψα στο σπίτι μου. Ναι, επέστρεψα στο σπίτι μου. Ήταν περίπου στις αργά το βράδυ, 12.30 ώρα το βράδυ, έτυχε ένα φιλό από τα παλιά εχθές. Και το μυαλό σου, λέω, Τάσια, να ξέρεις, έχουμε πλέον γίνει και εμείς, έχουμε συνηθίσει. Το μυαλό μου είπε, μην τρέχεις σε αυτό το σημείο. Στο πύλο στο Γιάννη πετάχτηκε αρκούδα πριν από 1,5 χρόνο. Και τη στιγμή που το σκέφτηκα, ξαφνικά είδα μπροστά μου δύο μικρά αρκουδάκια.
0: Πρόλαβες να καταγράψεις κάτι?
1: Σαν δημοσιογράφος, σαν και έχω καταγράψει πολλά περιστατικά, ναι. Στο συγκεκριμένο σοκαρίστηκα, διότι ήταν η σκέψη που είπε στο μυαλό, Μάριε, μην τρέχεις.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Πρόλαβα από τα 60 χιλιόμετρα να πέσω στα 50 και ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά μου τα δύο μικρά αρκουδάκια. Είναι σαν αυτά που λέμε, μην τρέχετε σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε σχολεία. Σαν να ξέφυγαν τα μικρά αρκουδάκια από τη μαμά αρκούδα. Το λέω ειλικρινά, Τάσα. Έτσι ακριβώς έγινε. Πετάχτηκαν στο δρόμο, με είδαν, άναψε τα μεγάλα φώτα και πρόλαβα και ξαναεξαφανίστηκαν μέσα στο δάσος μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ξαναπέρασε η μαμά αρκούδα να τα κυνηγάει, να τα διώξει.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τέτοια η εικόνα που περιγράφω.
0: Το ζήσες και αυτό, Μάρια Κωνσταντινίδη, όλα καλά.
1: Πάτησα κόρνες, εντάξει, ναι, δεν το έζησε μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης, το έζησε το γέλος ο νομός, όλη η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Επισκέπτης και μη θέλει πολύ προσοχή και στο δικό δίκτυο, γι' αυτό και το αναφέρω και σε όσους μας ακούνε στην αγαπημένη Κωνσταντινίδη, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα στο διαδικτύο. Και γενικότερα πρέπει να προσέχουμε πάρα πάρα πάρα πολύ, Τάσα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάρια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στα Γρεβενάκη, στο Μάκη Νεσιάδη. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο Γιώργης και κύριοι. Να ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε ότι είχαμε μια αλλαγή και έχουμε μια αλλαγή για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Αγροτικού Συλλόγου των Αγροπαινών μπροστά στην εφορία, στην ΑΔΕ. Αντί για σήμερα θα γίνει αύριο στις, την ίδια ώρα, στις 7 το... συγγνώμη, στις 12 το μεσημέρι.
0: Πώς προέκυψε αυτό, Μάκη?
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και αρκετές εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι, επειδή είναι μέσα στο φέρο, θα το έλεγα εγώ, γι' αυτό ακριβώς υπήρξε ένας συντονισμός, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι αγρότες σε αυτό. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κάτι, κάτι διαφορετικό. Στα υπόλοιπα, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε σήμερα μια παράσταση, μια σημαντική παράσταση. Ελπίζουμε και όλος να πάει καλά, γιατί αυτό φοβούνται. Φοβάται η ομάδα εξαμάξης, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε αρκετά χρόνια τώρα, με την καθοδήγηση κυρίως του Δημήτρη του Γουσόπουλου, φιλόλογου, ο οποίος έχει καταρθώσει να κάνει τις θεατρικές ομάδες από τα γυμνάσια και τα λύκεια, τα δύο γυμνάσια και τα δύο λύκεια της πόλης, και με εξαιρετικές παραστάσεις. Κυρίως μέχρι τώρα έχει Ευρυπίδη, έχει ανεβάσει πάρα πολλές παραστάσεις, μάλιστα παραστάσεις με, θα έλεγα, και αρκετά έτσι εκλεκτισμένες, και βλέπεις και τα παιδιά τα ίδια να συμμετέχουν. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 το βράδυ, ο υπόλυτος ο γιος του Θησέα, είναι μία από τις έτσι που δεν τις γνωρίζουμε πολλές από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη. Αν δεν κάνω λάθος, 19 ήταν αυτές που έγραψε, 18. Και σιγά σιγά σχεδόν θα τις ανεβάσει όλες. Τουλάχιστον όσες έχουν και γυναικείο ρόλο. Γιατί υπάρχουν και άλλες παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη του χρόνου μπορεί να ανεβάσει σκύλο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γουσόπουλος. Και αξίζει να πάει κάποιος στο υπαίθρο θέατρο των Αγροτών, να παραλαμβάνω και πάλι, αν έχουμε καλό καιρό σήμερα και αν δεν βρέξει. Και να σταθώ και να κλείσω, να πούμε ότι προχωράει η ορίμαση του έργου για το κοιμηλιαρχείο της Ιεράς Μητρόπολης των Αγροτών. Είναι πάρα πολλά κοιμήλια. Ήταν ένα όνειρο, αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, του μακαριστού Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Σεργίου, ο οποίος είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά, είχε κάνει μια πολύτιμη θρησκευτική συλλογή κοιμηλίων όλα τα προηγούμενα χρόνια, φυσικά υπήρχε και άλλη, και ο νυν Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ προχωρά. Μάλιστα έχει δοθεί και το πράσινο φως για τη σύνοψη πραγματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και της Ιεράς Μητρόπολης, κρίνοντας την επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργικού εξυγχρονισμού του ιστορικού κτηρίου της Μητρόπολης Αγρόβενων, ακριβώς με στόχο τη δημιουργία του κοιμηλιαρχείου και της ανάπτυξης πολύτιμης συλλογής θρησκευτικών κοιμηλίων της. Και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν τη δεκαετία του 2000, αρχές δεκαετία αυτού του αιώνα, τότε είχε επισκεφτεί την Μητρόπολη και ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος είχε μείνει πραγματικά έτσι, ιδιαίτερα ενθουσιασμένος όταν είχε ακριβώς προηγηθεί αυτό το συγκεκριμένο χώρο από τον τότε, παραπάνω και πάλι μακαριστό, Μητροπολίτη Γρεβενών κύριο Σέργιο. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες εδώ και τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν. Συζητούσαμε με τον Σάκη τον Κοτούλια, τον πρόεδρο του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάποιες συγχωνεύσεις λόγω της συρρίκνωσης του μαθητικού πληθυσμού. Κύριε Κοτούλα, σήμερα επιβεβαιώνονται αυτά που λέγαμε, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα κυρία Παπαντώνη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα έχει βγει σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η οποία αναφέρει για το σχολικό έτος 2026-27 τις συγχωνεύσεις, τους συμβιβασμούς και τις καταργήσεις των σχολικών μας μονάδων. Να σας πω ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχουμε την συγχώνευση σε 5 περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η συγχώνευση του 12ου νηπιαγωγείου με το 20ο νηπιαγωγείο, το 5ο νηπιαγωγείο με το 13ο νηπιαγωγείο Κοζάνης, το 3ο νηπιαγωγείο με το 4ο νηπιαγωγείο Σάτιστας, το 5ο νηπιαγωγείο Πτωλεμαίδας με το 15ο νηπιαγωγείο Πτωλεμαίδας και το 9ο πάλι νηπιαγωγείο Πτωλεμαίδας με το 14ο νηπιαγωγείο. Αυτά είναι οι συγχωνεύσεις όσον αφορά τα νηπιαγωγεία στην οποία ψήνω Κοζάνης. Υπάρχουν όμως και οι υποβιβασμοί, όπου το πρώτο δημοτικό Πτωλεμαίδας από το δεκαθέσιο γίνεται δεκαθέσιο και ναι, το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από το δεκαθέσιο γίνεται οκταθέσιο. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις των δημοτικών σχολείων χάνονται άμεσα 6 οργανικές θέσεις. Και επίσης καταργούνται το νηπιαγωγείο των Αλωνακίων, το νηπιαγωγείο της Παντοκόμης και το δημοτικό της Παντοκόμης. Να σας πω κύριε Παπαντώνη ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αυτό είναι το δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είχε προηγηθεί και την προηγούμενη χρονική χρονιά ένα άλλο κύμα πάλι συγχωνεύσεων δημοτικών και νηπιαγωγείων. Πραγματικά οι κινήσεις μας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ως Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ήταν άμεσα να συναντηθούμε με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την Περιφερειακή Διευθύντρια Δυτικής Μακεδονίας, με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Κάναμε και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε διευθύνσεις εκπαίδευσης και περιφερειακές διευθύνσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Κάναμε παρεμβάσεις και τοποθετήσεις σε όλες τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αλλά και στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το ζήτημα και το πρόβλημα με συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά και με μία επιστολή έγγραφό μας, η οποία ζητάμε την άρση των υπηρεσιακών μεταβολών, δηλαδή να σταματήσουν κάθε κατάργηση, συγχώνευση, υποβιβασμός σχολικής μονάδας. Και αυτό το έγγραφο επιστολή το στείλαμε και στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διευθύντρια Δυτικής Μακεδονίας, στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, στο Υπουργείο Παιδείας, στους Δήμους και στις Περιφέρειες.
0: Μάλιστα, εδώ να πούμε κύριε Κοτούλα ότι αυτές οι συγχωνεύσεις καταργήσεις δεν αφορούν μόνο τη Δυτική Μακεδονία, είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και προβάλλεται το δημογραφικό πρόβλημα και η μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Θεωρείτε ότι η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να έχει, να το πω έτσι, άλλη αντιμετώπιση λόγω των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή την εποχή?
1: Πράγματι, κύριε Παπαντώνη, το έγγραφο επιστολή που κάνουμε από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας και την Πολιτεία να δει σε μια διαφορετική κατεύθυνση τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης λόγω της απομονωτοποίησης. Να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης πράγματι έχει πληγεί βαριά από τη βίαιη απομονωτοποίηση. Το κλείσιμο όλων των δημοτικών μονάδων έχει πραγματικά προκαλέσει μια μαζική αποχώρηση. Στοιχεία μιλάνε ότι πάνω από 7.000 εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν αποχωρήσει από την περιοχή μας. Η ανεργία και η αποδυνάμωση πραγματικά των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό έχει αποτέλεσμα στο μαθητικό δυναμικό της περιοχής. Να σας πω ότι σε τέτοιες συνθήκες κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ένα στοιχείο σταθερότητας και η κατάργηση, η συγχώνευση ή η αναστολή υποβασμός επιτυχάνει και ενισχύει αυτή τη δημογραφική ερήμωση. Και πραγματικά ένα σχολείο που κλείνει λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραμονή ή κατάσταση νέων οικογενειών.
0: Και τι σημαίνει αυτό και για τους εκπαιδευτικούς να μας πείτε στην πράξη?
1: Ναι. Μόνο σας έφερα ένα από το παράδειγμα των δύο δημοτικών που πραγματικά με τον υποβασμό των δύο δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ένωσης Κοζάνης χάθηκαν 6 οργανικές. Αυτό ναι. που πρέπει να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση από το 2020 είχε δεσμευτεί να εφαρμόσει τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης, δηλαδή μέτρα προς όφελος των κατοίκων της περιοχής λόγω
0: πρέπει
1: της
0: πρέπει να πω εδώ ότι έγινε και μια κοινοβουλευτική παρέμβαση και από τον βουλευτή Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κουκουλόπουλο, προς αυτή την κατέμβαση που λέτε τώρα.
1: Να σας πω ότι με βάση το έγγραφο το οποίο έχουμε στείλει εμείς και σε όλους τους βουλευτές και σας έχω πει όχι μόνο στους βουλευτές και, και στους Δήμους και στην Περιφέρεια, έγινε αυτή η παρέμβαση και πραγματικά περιμένω την απάντηση της Υπουργού ή του Υφοβρικού Παιδείας όσον αφορά και το θέμα των υπηρεσιακών μεταβλών στις σχολικές μονάδες της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοτούλα, αλλάζει το σκηνικό στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν θα αποτραπεί κάτι από αυτόν τον σχεδιασμό. Όλα δείχνουν όμως ότι η επόμενη σχολική χρονιά θα μας βρει αντιμέτωπος με αυτά τα θέματα.
1: Πράγματι, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να κοινοτοποιήσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Να σας πω ότι ειδικά στην περιοχή της Περιφερειακής Ένωσης Κοζάνης και όσον αφορά την επιλογή, γιατί βλέπουμε και στην επιλογή είναι μια διενεργήτα όλες αυτές οι υπηρεσιακές μεταβολές. Καταρχήν υπάρχουν τμήματα, ειδικά στην πόλη της Κοζάνης, με μεγάλο αριθμό νηπίων, λόγω του υψηλού ορίου που απαιτείται για το διαχωρισμό τμήματων. Με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των νηπιαγωγείων. Υπάρχουν όμως και ελλείψεις σε επαρκές υποδομές που ώστε να φιλοξενούνται όλοι οι μαθητές μας. Υπάρχουν πολλοί μαθητές, να καταλάβετε, σε μικρές συνταρονικά τάξεις. Πρόβλημα στην επιδοχή έχουμε με το ωράριο των συναδέλφων εκπαιδευτικών που πραγματικά βρίσκονται όλη την ώρα δίπλα στους μαθητές χωρίς να έχουν ένα διάλειμμα ξεκούρασης. Εμείς προτείνουμε να προβληθεί και για δεύτερο συνεπαγωγό στα τμήματα και να μειωθεί ο αριθμός των τμήματων σε αναλογία ειδικά στα νηπιαγωγεία σε 1:15. Και πραγματικά υπάρχει και ανάγκη να υπάρχουν και διαθέσιμα αναπληρωτές συνάδελφοι σε περιπτώσεις αδειών ώστε να μην συγχωνεύονται τμήματα όταν λείπει κάποια νηπιαγωγεία για σοβαρή ανάγκη. Να σας πω ότι στην πόλη της Κοζάνης το 1/3 των νηπιαγωγείων, 7 από τα 21, βρίσκονται σε ακατάλληλα κτίρια.
0: Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτό που το έχετε θέσει αρκετές φορές, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολλές φορές και να σας πω, κυρία Παπαντώνη, το αποτέλεσμα ξέρετε. Δεν μπορεί η περιοχή μας να αντιμετωπίζεται μόνο με αριθμητικούς δείκτες. Να μην λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες αλλά και κίνδυνα κατάληψη και ερήμωση. Πράγματι, η περιφερειακή είναι το Κοζάνης και η Δυτική Μακεδονία θεωρώ ότι χρειάζεται γενναίες επιλογές στήριξης. Και όχι πολιτικές που βλέπουν τον τόπο όμως μόνο ως αριθμό.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Κοτούλα, να πούμε ότι είστε στην Αθήνα, είστε στο συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
1: Έχει ξεκινήσει από χθες για ένα τετραήμερο το συνέδριο των αντιπροσώπων της 25ης Γενικής Συνέλευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. Ήδη εγώ έχω γραφεί στους ομιλητές για να θέσω και να μεταφέρω τις αγωνίες, τους προβληματισμούς των συναδέλφων της Κοζάνης και όχι μόνο, και να περιγράψω την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας. Θέλω πραγματικά να καταλάβουν και οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα που είναι αντιπρόσωποι εδώ στο συνέδριο αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν έχει πληγεί μόνο από την απολυμνητοποίηση αλλά και από τις εικονές των σχολικών μονάδων. Και θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η ερημοποίηση της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Εισακουστήκατε, κύριε Κοτούλα. Θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα τα λάβει υπόψη της Διδασκαλική Ομοσπονδία και πώς θα τα αξιοποιήσει?
1: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πριν ένα μήνα η Διδασκαλική Ομοσπονδία συνειδητά επέλεξε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την πόλη της Κοζάνης για να κάνει ένα επιστημονικό συνέδριο που έγινε στην Κοζάνη για το δημογραφικό. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πιέσει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία και νομίζω είναι χρέος και της πολιτείας αλλά και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Πραγματικά η Δυτική Μακεδονία και η Περιφερειακή Ένωση Κοζάνης και όχι μόνο και ο Άκρων της Φλόρινας να δουν την περιοχή μας με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Παπαδόνη. Καλή σας ημέρα.

8 και 57 η ώρα, θα πάμε σε λίγα λεπτά σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές χωριστά από Κοζάνη και Φλόρινα μέχρι τις 11. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε ένα τραγουδάκι γιατί το χρωστάμε λόγω της ειδησιογραφίας, δεν είχαμε πολλά μουσικά σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24 ώρες απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλαίο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μετρήσεις. Βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές.

Οι θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει.

0: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 24 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Ανάμεσα στα μεγάλα πνευματικά αναστήματα των χρόνων της Τουρκοκρατίας ήταν και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Γεννήθηκε το 1721 στο χωριό Κόστος της Πάρου. Οι γονείς του ήσαν άνθρωποι θεοσεβείς και φρόντισαν για την προσήλωση του ιού τους στην Ορθοδοξία. Φρόντισαν όμως και για την ευρύτερη μόρφωσή του. Σπούδασε στη Σμύρνη στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Εκεί γνωρίστηκε με τον Νικόλαο Καλυβούρτσι, τον μετέπειτα Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Με αυτόν συνδέθηκαν στενά και έγιναν συναθλητές στην πνευματική εξέγερση του δουλωμένου γένους, κυρίως στον τομέα της παιδείας και των εκδόσεων, πάντοτε ομότροποι και ομοειδεάτες στο ίδιο στρατόπεδο. Από τη Σμύρνη μεταβαίνει στο Άγιο Όρος όπου μαθητεύει στην Αθωνιάδα Σχολή κοντά στο μεγάλο διδάσκαλο του γένους Ευγένιο Βούλγαρη, από τον οποίο ο Αθανάσιος διδάσκεται φιλοσοφία και ξένες γλώσσες. Ο περίφημος Ιώσιπος Μισιόδαξ, που είχε γνωρίσει τον Αθανάσιο στην Αθωνιάδα Σχολή, θαύμασε τη φιλομαθειά του και γι' αυτό του πρότεινε να το στείλει με δικά του έξοδα στην Ευρώπη για να σπουδάσει περισσότερο. Ο Αθανάσιος ευγενικά αρνήθηκε. Η Ευρώπη, κατά τη γνώμη του, δεν μπορούσε να του προσφέρει τίποτα ωφελημότερο από αυτά που είχε. Μέσα στην Αγία Γραφή, στην Ιερά Παράδοση και τους Πατέρες, βρήκε την πνευματική του επάρκεια και πληρότητα. Κατά τον Κωνσταντίνο Άμαντο, ο Αθανάσιος ο Πάριος φοβόταν την αθεία και την ασέβεια των Ευρωπαίων σοφών. Στη συνέχεια, ο Αθανάσιος γίνεται καθηγητής στην Αθωνιάδα Σχολή και έπειτα αναλαμβάνει τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Στη θέση αυτή διέλεμψε για 4 χρόνια. Όταν η σχολή έκλεισε, ο Αθανάσιος πηγαίνει στην Κέρκυρα, όπου μαθητεύει κοντά στον Νικηφόρο Θεοτόκη, για να ολοκληρώσει τις γνώσεις του στη φιλοσοφία, τη φυσική και τη ρητορική. Από εκεί έρχεται στο Μεσολόγγι, στην περίφημη Παλαμαία σχολή, όπου δίδασκε ο παλαιός από την Αθωνιάδα συμμαθητής του Παναγιώτης Παλαμάς. Εδώ ο Αθανάσιος περιορίζεται σε κηρύγματα. Από το 1767 και για 12 χρόνια αναλαμβάνει εκ νέου τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Αυτή την εποχή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον καλεί στη Κωνσταντινούπολη να αναλάβει τη διδασκαλία του εκεί σχολείου με την προπτική να αναδειχθεί αρχιερέας. Ο Άγιος Αθανάσιος με ταπείνωση απαντά: «Τασμένα αρχιερετίας τιμώ και προσκυνώ, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Άφετε με παρακαλώ εδώ, εις τα Πέριξ να ωφελώ όσο δύναμε τους αδελφούς μου και το γένος μου». Παρά τις δελεαστικές προτάσεις για χρηματικές αμοιβές και την υπόσχεση για αρχιερατικό θρόνο, ο Αθανάσιος προτίμησε να είναι ένας φτωχός διδάσκαλος και με τα λιγοστά του έσοδα να ανακουφίζει το λαό. Παράλληλα συγγράφει και με την πένα του διεξάγει έντονο αντιπαπικό αγώνα. Αυτή την περίοδο, παρά τη θέλησή του, χειροτονείται πρεσβύτερος από τον Άγιο Μακάριο τον Οταρά και από κοινού με τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη συνεισφέρει στην έκδοση βιβλίων Ορθόδοξης Πνευματικότητας. Αρχίζει όμως να περιοδεύει και να διδάσκει και σε άλλες σχολές του υπόδουλου ελληνισμού και να αναδεικνύεται ένας ακαταπώνητος εθναπόστολος και μεγάλος διδάσκαλος του γένους. Τα σχολεία όπου δίδαξε έγιναν αξιόλογα κέντρα των ελληνικών γραμμάτων. Πολλοί μαθητές του διέπρεψαν σαν δάσκαλοι του σκλαβωμένου γένους και συνετέλεσαν στην αναζωογόνηση και την πνευματική αφύπνιση του λαού. Αυτή την εποχή ξέσπασε στο Άγιο Όρος μια θεολογική διένεξη και ο Αθανάσιος συντάχθηκε στο πλευρό εκείνων που περιφρονητικά ονομάστηκαν Κολυβάδες. Ικτρά συκοφαντημένοι, οι Κολυβάδες καθαιρέθησαν και εξορίστηκαν σε πολλά μέρη. Δεν έπαυσαν ωστόσο να ομολογούν την πίστη τους. Μετά την καθαίρεσή του, ο Όσιος Αθανάσιος έγραψε μια θαυμάσια απολογία πίστεως. Ήταν τόσο πιστική, ώστε όχι μόνο θώθηκε αλλά και κλήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1777 να χειροτονηθεί αρχιερέας, μα ο Αθανάσιος αρνήθηκε. Έτσι παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματα. ενώ απέπλευσε προς την Πάρο το καράβι τους, υποχρεώθηκε να σταματήσει στη Χίο. Την εποχή αυτή βρισκόταν εκεί ο Άγιος Μακάριος, ο Νοταράς, ο οποίος τον έπεισε να αναλάβει να διδάξει στη σχολή της Χίου. Παρόλη την κούραση από τις μακροχρόνιες σπουδές και τη διδασκαλία, ο Αθανάσιος δέχθηκε. Η σχολή της Χίου, με τη μορφή του Αγίου Θανασίου του Πάριου και τη μεγάλη προσέλευση σπουδαστών, κατέστη κοινών σχολείων του γένους. Για 23 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Αθανάσιος διεύθυνε τη σχολή της Χίου, ενώ ο ίδιος ζούσε πάμπτωχος. Με τον ελάχιστο βολό του φρόντισε να πλουτίζει τους άλλους. Η όλη περιουσία που άφησε ήταν ένα παλιό και τριμμένο ράσο, ένα λιχνάρι και ένα μελανοδοχείο. Το 1788, σε ηλικία 90 ετών, απεχώρησε από τη σχολή. Στην ησυχία του τώρα εργάζεται ακατάπαυστα κατά της φράγκικης επιβουλής, η οποία με το ψευδώνυμο «Φώτα της Ευρώπης» απειλούσε την Ορθοδοξία και το γένος. Αγωνίστηκε μέχρι που ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του την 24η Ιουνίου του έτους 1813. Η Εκκλησία, που είδε την Αγία του Ζωή και τους αγώνες του για την Ορθοδοξία, τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων της. Αναμφίβολα λοιπόν, ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος υπήρξε ο φλογερός ζηλωτής της Ορθοδόξου Παραδόσεως και αυτός είναι ο λόγος που τον έκανε ένα από τους πλέον δραστήριους υπέρμαχους της τιμής των Αγίων Νεομαρτύρων. Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι».
3: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Φλόρινα, Αέρα Φλόρινας και Καστοριά. Φυσικά, Live Καστοριά, την εκπομπή Live Καστοριά στην Αέρα Φλόρινας. Στου 96,6 και μέσω του www.airtech.gr σε όλο τον κόσμο. Καθημερινά, 9 και 4 το πρωί με 10 η ώρα, εδώ στην Αέρα Φλόρινας. Πάμε να κάνουμε μια γέρα στην τοπική δημοσιογραφία. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα σήμερα που μας απασχολούν. Και ξεκινάμε τη σημερινή μας καθημερινή εκπομπή από την Καστοριά με μια είδηση που, πιστέψτε με, πραγματικά έκοψε την ανάσα όλων μας τα τελευταία τις ώρες στην Καστοριά, αλλά ευτυχώς είχε το πιο γλυκό φινάλε. Μιλάμε για μια συγκλονιστική γέφυρα ζωής που στήθηκε για ένα νεογέννητο βρέφος μόλις λίγων ωρών σε αυτόν τον πλανήτη. Φανταστείτε την αγωνία. Ένα αγγελούδι χρειάστηκε άμεση κατεπίγουσα μεταφορά από την Καστοριά προς τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος φυσικά δεν μετρά σε ώρες, μετριέται σε δευτερόλεπτα, φτάνοντας στο ύψος του κόμβου στο κλειδί του Ημαθίας. Στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία, η οποία παρέμεινε, περίμενε για να παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η λέξη συνοδεία είναι μάλλον φτωχή για να περιγράψει αυτό που ακολούθησε. Με σιρήνες, φάρους και τους αστυνομικούς να ανοίγουν ακαριαία το δρόμο, διέσχισαν την απόσταση από το κλειδί μέχρι το Ιπποκράτειο στον ασύλληπτο χρόνο των 17 λεπτών. Μόλις 17 λεπτά για να παραδοθεί το βρέφος με ασφάλεια στα χέρια των εξειδικευμένων γιατρών. Αξίζουν βεβαίως τερμά συγχαρητήρια σε όλους, στους διασώστες και στους αστυνομικούς που απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το άτυχο βρέφος γεννήθηκε πρόωρα με αναπνευστικά προβλήματα και αναγκάστηκαν οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς να το διασωληνώσουν και να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μαθαίνουμε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του. Τώρα, αφήνουμε και τις αγωνίες και τις δυσκολίες και πάμε στα όμορφα της περιοχής μας, γιατί το καλοκαίρι στην Καστοριά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση της τέχνης και τον πολιτισμό. Αναφέρομαι φυσικά στα καθιερωμένα Χριστοπούλια 2026, τα φετινά δηλαδή, τα οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Θανάσιος Χριστόπουλος. Δεν θα σταθώ καθόλου στα τυπικά ή στα διαδικαστικά της διοργάνωσης, αλλά στην ίδια την ουσία, σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη να δει και να ακούσει και να ζήσει ο κόσμος. Το φετινό πρόγραμμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Θα κάνω μια αναφορά νοερά στο πιο χαρακτηριστικό και ατμοσφαιρικό σημείο της πόλης. Να σας μεταφέρω εκεί νοερά λοιπόν, στην πλατεία της Παναγίας της Κουμπελίδικης, κάτω από τη σκιά αυτού του εμβληματικού Βυζαντινού ναού, μνημείου. Η παραδοσιακή χοροδία του Συλλόγου χάρισε μια αγωγητευτική παράσταση με τίτλο «Κάθε όνομα, μια ιστορία». Ήταν συγκλονιστικό να ακούς παραδοσιακές φωνές να αντιχούν στα στενά, ταξιδεύοντας στις κοινές μνήμες φυσικά και στη συλλογική μας ταυτότητα. Όμως η γιορτή δεν σταματάει εκεί. Το πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην γυναίκα μέσα από παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, ενώ κορυφώνεται την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Βουνού. Εκεί η λαϊκο-ρεμπέτικη χοροδία θα μας παρασύρει σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Από το Μάνο στο Τζιτσάνι». Όσοι βεβαίως βρεθείτε στην Καστοριά, όσοι είστε ήδη εδώ αυτές τις μέρες στην Καστοριά, βεβαίως θα συνιστούμε να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις. Μιας και μιλάμε για παράδοση, πάμε λίγο πιο έξω, στην Κλεισούρα, όπου φέτος είχαμε μια αναβίωση Δήμου, με μια μικρή άγρια ανατροπή όμως, δυστυχώς άγρια, γιατί το λέμε αυτό. Στην Κλεισούρα λοιπόν, αναβίωσε και φέτος το περίφημο έφημο της Γαλιάτας. Η λεπτομέρεια όμως που έκανε την είδηση να συστηθείται παντού, είναι πως το έθιμο αυτό παραδοσιακά πραγματοποιείται μέσα στο δάσος, στην αγκαλιά της φύσης. Φέτος ωστόσο η Γκαλιάτα μεταφέρθηκε και στήθηκε εξ ολοκλήρου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ο λόγος, ποιος μπορείτε να φανταστείτε, μα φυσικά οι αρκούδες. Η έντονη κινητικότητα της καφέ αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή έκανε τους κατοίκους και τους διοργανωτές να σκεφτούν εν μέρη φυσικά λογικά και να μεταφέρουν την παράδοση στην κεντρική πλατεία του χωριού. Το κέφι δεν έλειψε, να το πούμε αυτό, καθόλου. Ο κόσμος χόρεψε, τραγούδησε και γλέντισε με την ψυχή του. Ωστόσο, έχοντας απλώς βεβαίως στο κεφάλι του, το κεφάλι του ήσυχο, διότι επειδή δεν υπήρξε κάποιος απρόσκλητος και τυχερός επισκέπτης στο χορό τους. Αλλά και στο χώρο τους φυσικά. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο νομό και θα κατευθυνόμαστε προς τη Μεσοποταμία Καστοριάς, εκεί όπου χτυπάει δυνατά η καρδιά της τοπικής αγοράς και της κοινωνικής ζωής. Αυτές τις μέρες η αγαπημένη Ευρωπανήγυρη Μεσοποταμίας για φέτος είναι πλέον γεγονός. Μετά από προσμονή όλου του χρόνου, άνοιξε επίσημα τις πύλες της και ήδη αποτελεί το απόλυτο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Η γνωστή Ευρωπανήγυρη της Μεσοποταμίας θα λειτουργήσει από αύριο, σήμερα ξέρετε είναι η πρώτη μέρα αποστήνου σιγά σιγά, γι' αυτό λέμε άνοιξη της πύλης της, έως την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μικροπολιτές από πολλά μέρη, εκθέσεις και ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, Λούνα Πάρκ για τα παιδιά και φυσικά ο κλασικός παρόντος συνδυασμός της βόλτας και του καλού φαγητού στις υπαίθριες, στις ψησταριές. Όλος ο νομός δίνει δυναμικό λοιπόν τον παρόν στη Μεσοποταμία, όλος ο κόσμος και εσείς μας ακούτε, προσφέροντας μια τεράστια ανάσα ζωντάνιας και τόνωση στην τοπική μας οικονομία. Αποδεικνύοντας παράλληλα ότι αυτοί οι λαϊκοί θεσμοί αντέχουν και με το παραπάνω στον χρόνο. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, κρατήσαμε για εσάς την πιο γλυκιά και την πιο ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας. Μια είδηση μάθημα από εκείνους που μας κάνουν να χαμογελάμε πλατιά. Πρωταγωνιστές είναι οι μικροί μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Ξέρετε, συνηθίζεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά να μαζεύουν χρήματα στο Ταμείο της Τάξης για να οργανώσουν μια εκδρομή, ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι ή για να αγοράσουν παγωτά και λιχουδιές. Αυτά τα παιδιά όμως αποφάσισαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο, τη διαφορά. Αποφάσισαν εντελώς ομόφωνα να χαρίσουν όλα τα χρήματα του Ταμείου στη βιβλιοθήκη του σχολείου τους. Επέλεξαν συνειδητά να επενδύσουν το χαρζιλίκ τους στη γνώση και στο μέλλον. Αγόρασαν καινούργια βιβλία, ώστε οι επόμενοι μαθητές που θα έρθουν στο σχολείο να βρουν μια βιβλιοθήκη πολύ πιο πλούσια από αυτή που είχαν οι ίδιοι. Πρόκειται για μια συγκινητική κίνηση, γεμάτη ωριμότητα και που αποδεικνύει το σπάνιο ήθος αυτών των παιδιών, αλλά και την εξαιρετική αθόρυβη δουλειά που γίνεται τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους γονείς τους. Όταν βλέπουμε να μεγαλώνουν τέτοια παιδιά στο μέλλον της Καστοριάς, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά και ολόκληρης της χώρας μας, σίγουρα δικαιούται να φαντάζει πολύ πιο φωτεινό και αισιόδοξο. Αυτά ήταν σπουδαία νέα, σπουδαία και όμορφα, γεμάτα ελπίδα νέα, που είχαμε σήμερα από την Καστοριά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό όμως μουσικό διάλειμμα. Όχι μουσικό, θα κάνουμε, μας πήρε ο χρόνος, θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακολουθήσει και μουσική μετά τις διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα μιλήσουμε και για αυτό το σοβαρό θέμα με την εμφάνιση αρκούδων για ακόμη μια φορά. Όμως τώρα βλέπετε καθημερινά τα περιστατικά. Ένα από αυτά είχα και εγώ εχθές και σε λίγα λεπτά θα τα πούμε στον αέρα της Αραφλόρας. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Η ώρα είναι 9:30.
3: Διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
6: Τηλέφωνο 2385026496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
19: Να νίνα, το παιδί μας κάνει.
3: Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
17: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
19: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
20: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά!
21: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
20: Air Kids! Το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Επιστρέψουμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας, στους 96 και 6 στα FM και μέσω του διαδικτύου μας ακούτε από μέσα σε όλο τον κόσμο στο σελίδα www.rteco.gr. Σας είπαμε να μείνετε συντονισμένοι προηγουμένως, μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για το σοβαρό θέμα των εμφανίσεων αρκούδων σε κάτι κειμένες περιοχές. Το λέγαμε και χθες με την πρόεδρο των τοπικών κοινοτήτων εδώ στην Καστοριά, την κυρία Πηγασιώτη. Δεν περίμενα βεβαίως ότι θα έχω μια είδηση τόσο σύντομα και μέσα και για μένα τον ίδιο. Έχουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο της εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Και για χρόνια θα έλεγα, καλημέρα καταρχάς. Και για χρόνια θα έλεγα μέλος της ομάδας αμέσως επέμβασης.
0: Και για χρόνια από το στόμα μου το πήρατε. Και γιατί θα το πήγαινα εκεί, διότι χθες ίσως θα χρειαζόμουν και εγώ ίδιος στην ομάδα αμέσως επέμβασης. Αργά το βράδυ, περίπου μετά τις 12 η ώρα, στον αξιωματικό άξονα της πηγού αρουσιαστικού, κοντά σε μια γνωστή ταβέρνα, ψωροταβέρνα εκεί της περιοχής. Κατά την επιστροφή στο σπίτι μου, σας μεταφέρω την είδηση και στους ακροατές και σας, για να δείτε και τις δυσκολίες που τις ξέρετε από πρώτο χέρι, βεβαίως. Και οι ακροατές μας έχουν ακούσει εκατοντάδες φορές. Μου πετάχτηκαν στον δρόμο δύο μικρά αρκουδάκια με τη μαμά αρκούδα, με τα εμφανίζεται μετά από λίγο να τα περιμαζέψει, να το πω, ως σαν παιδιά της. Και παραλίγο, ευτυχώς, κάτι νωρίτερα μου είχε πει: μην τρέξει τόσο πολύ, μην πηγαίνει με 60 χιλιόμετρα. Και ρίξει την ταχύτητα. Τελευταία στιγμή εμφανίστηκαν μπροστά μου, φανταστείτε και στα τόσα χρόνια που έχω πρώτο πάλι με τις δημοσιογραφίες, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, να βγάλω φωτογραφίες. Βεβαίως γύρισα πίσω, κόρναρα, άναψε τα φώτα, προσπάθησα να τα.
1: Να τα αποτρέψετε γενικά από την
0: αστυνομία. Αποτρέψτε με ξαναφέρω. Σου το δώσουμε, ενημέρωσα και την αστυνομία. Αλλά ήταν ένα θαύμα το ότι. Θα το πω θαύμα. Ναι, έτσι ακριβώς το χαρακτηρίζουμε, όλο το θάρρος. Ότι δεν συγκρουστήκαμε, διότι σκέφτηκα λίγα λεπτά πριν ότι ένας φίλος μου πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, πάλι στο ίδιο σημείο είχε πετύχει αρκούδες εκεί σε εκείνη την περιοχή. Σε εκείνο το σημείο του δικού άξονα, όχι στο ίδιο, λίγα 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο πιο πέρα. Οπότε, χθες δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτή η μνήμη, και μετά, μόλις το σκέφτηκα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίστηκα μπροστά μου δύο αρκουδάκια που, ναι, μεν είναι γλυκύτατα όταν τα βλέπεις, σαν αρκουδάκια, αλλά όλα τα μωρά είναι γλυκύτατα.
1: Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, στο ίδιο σημείο είχαμε ατύχημα με ζαρκάδι και μάλιστα το ζαρκάδι πέθανε και στην όταν μέχρι να φτάσει.
0: Το είχα καλύψει εγώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πέρασμα σημαντικό εκεί, γιατί είναι ανάμεσα σε δύο μεγάλους οικισμούς που τα ζώα έχουν δρομολογήσει αυτό το πέρασμα, με αποτέλεσμα πρέπει να είμαι να προσέχουμε. Και όχι μόνο βέβαια να προσέχουμε εκεί στην περιοχή, να προσέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια που οδηγούμε στο επαρχιακό δίκτυο, γιατί δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα και από ποια πλευρά θα μας πεταχθεί ένα ζώο, είτε είναι αρκούδα, είτε είναι ζαρκάδι, είτε είναι ακόμη πιο μικρότερο θηλαστικό, αλεπού, ασβός, οτιδήποτε άλλο. Βέβαια αυτό που είπατε κι εσείς, ότι οι εμφανίσεις έχουν πυκνώσει πάρα πολύ στην περιοχή των οικισμών. Είχατε και μία συνέντευξη με την πρόεδρο του συνδέσμου των προέδρων, θα έλεγα, εδώ της περιοχής, την κυρία Πηγατσιώτη. Οι πρόεδροι, λογικό είναι ότι θέλουν να προφυλάξουν την περιοχή τους και κάνουν έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έντονη παρουσία που έχουν κοντά στους οικισμούς τους. Αυτό είναι σε όλους τους οικισμούς και συντεταγμένα λογικά κάνανε και τη διαμαρτυρία τους. Αυτό όμως δεν ξέρω αν μπορεί να ωφελήσει σε κάτι ή απλά δείχνει την παρουσία τους, ότι και εμείς εδώ είμαστε και εμείς επιβεβαιώνουμε την παρουσία αρκούδων. Δεν βλέπουμε κάτι παραπάνω, δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι παραπάνω. Το ίδιο το κράτος, όπως πάντα θα λέω και θα το ξαναπώ, είχε επαναπαυτεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σου λέει εγώ έχω κάποιους ειδικούς και ελέγχουν τους πληθυσμούς της αρκούδας ή διαχειρίζονται τους πληθυσμούς της αρκούδας, που αυτό ήταν πάντα από την εποπτεία του κράτους και όχι από την εποπτεία καμιάς περιβαλλοντικής οργάνωσης ή κανενός συλλόγου. Το ίδιο κάνει και με τα δέσποτα άλλωστε. Δημιουργούνται σύλλογοι και τους αφήνει, γιατί δεν μπορεί να τα καταφέρει ή δεν έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει ένα φορέα για τα ζώα, αφήνει τον εθελετισμό στους ανθρώπους. Και επαναπάβεται σε αυτό και συνεχίζουμε έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γνωρίζουμε το πρόβλημά μας, γνωρίζουμε ότι πρέπει να δούμε σοβαρά το πρόβλημα, ο χρόνος κυλάει υπέρ της κατάστασης, ότι το να μην γίνει τίποτε, και τα έχουμε ξαναπεί κύριε Κωνσταντινίδη εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά και περασμένα χρόνια, ότι έτσι, περιμένουμε το χρόνο να περάσει, περιμένουμε τα κεράσια να μην υπάρχουν, περιμένουμε τα καλαμπόκια, μετά θα περιμένουμε λίγο να γίνουν, να φύγουν που λένε από το γάλα, όπως λένε οι φίλοι μας οι αγρότες, ώστε να έχει λιγότερες ζημιές από αρκούδα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εάν δεν δημιουργηθεί και δεν σκύψει στην περιοχή μας και δεν πάρει πρωτόκολλα και από άλλες περιοχές που χρόνια συμβιώνουν με αρκούδες και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα συντεταγμένα με ομάδες αξιόλογες και μπορούν να αποτρέψουν τα ζώα, εάν δεν το κάνουμε αυτό και δεν διώξουμε τα ζώα από την περιοχή και δεν δημιουργήσουμε κατάλληλες ζώνες προστασίας ή ζώνες που θα μπορεί το ζώο να μην κατέβει χαμηλά, να υπάρχει και μια επάρκεια, μια τροφική επάρκεια στα πιο ψηλά, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα συνεχίσουμε να μαζευτεί. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία και με τον τοπικό πληθυσμό, γιατί δεν μπορεί, αν δεν υπάρχει μια συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό που θα έχει λάβει τα μέτρα πρόληψης, ώστε να αποτρέπει ένα ζώο από την περιοχή του ή από την εκτροφή του ή από την καλλιέργειά του, γιατί πρέπει να συμβιώσουμε. Και σας είπα και πάλι, το ζούμε μαζί, είναι ο καθένας το πώς θέλει να το να μπορέσει να το δώσει. Στην περίπτωση αυτή, ναι, ζούμε μαζί, προστατευόμαστε για να ζούμε μαζί, παίρνουμε τα ανάλογα μέτρα. Όταν θα μας ληστέψουν ένα σπίτι, πρέπει εμείς να προστατεύσουμε, να αλλάξουμε κλειδαριές, να αλλάξουμε πόρτες, να ασφαλίσουμε το σπίτι μας. Είναι σχεδόν κάτι το ίδιο. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα να τα κάνουν οι άλλοι, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι, αφού ζούμε εδώ στην περιοχή. Φυσικά να αποζημιωθώ, αφού θα κάνω όλα αυτά, να μου δοθούν, αν είναι από το κράτος περιπράξεις, να μου δοθούν αποζημιώσεις. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και φυσικά να υπάρξει μια ομάδα ανεσεπέβαση που θα μπορεί 24 ώρες βάση να μπορεί κάποιος να επικοινωνεί μαζί της, να αξιολογεί τα περιστατικά και να πηγαίνει να κάνει επέμβαση. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Και φυσικά με μέσα, με υλικοτεχνική υποδομή που θα μπορεί
0: αυτά
1: ακόμα...
0: Είναι, αυτά μας λείπουν κύριε Παναγιώτοπουλο, σωστά.
1: Φυσικά αυτά μας λείπουν. Όλα τα άλλα είναι προς κατανάλωση. Και ανθρώπινα είναι προς κατανάλωση, απλά για να κάνουμε συνεντεύξεις ή να κάνουμε προτάσεις ή να λέμε δεν μπορούμε, ή και ακόμη να λέμε να αφανίσουμε μια ζωή, ένα σύστημα ζωής σε ένα περιβάλλον από τις περιοχές μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι πάντως πάρα πολύ, έχουν τεταθεί, έχουν φτάσει ο κόμπος το χτένι που λέει ο λαός. Νωρίτερα αναφέρθηκα και στην είδηση, δεν ξέρω αν μας ακούγατε νωρίτερα κύριε Παναγιωτόπουλε, αναφέρθηκα και στην Κλεισούρα Καστοριά και στην Κλεισούρα Καστοριάς στην είδηση όπου το έθιμο της Γκαϊάτας που παραδοσιακά πραγματοποιούνταν στο δάσος του χωριού, πραγματοποιούνταν μέσα στο δάσος, αγκαλιά της φύσης αυτό το έθιμο, φέτος πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία λόγω των εμφάνισης αρκούδων.
1: Κοιτάξτε κύριε Κωνσταντινίδη, στην περιοχή έχει εμφανιστεί ένα ζώο που ζει κοντά στην περιοχή του οικισμού. Αυτό δεν έπαιρνε ότι ένα ζώο θα κάνει μια επίθεση να σκοτώσει τον κόσμο, αν έχουμε πάρει τα μέτρα πρόληψης και αν σεβαστούμε και εμείς όλη την περιοχή. Το ότι το ζώο αυτό ή κάποια άλλα ζώα μας έχουν δει εκατοντάδες φορές μέσα στο δάσος, γιατί εγώ ανέβαινα στο δάσος Κλεισούρας πολλές φορές, όπως και προχθές, όπως και μεθαύριο θα ανέβω πάλι. Θα μου πείτε κύριε Παναγιώτοπουλε, ξέρετε τι να κάνετε? Όχι, δεν ξέρω. Μπροστά σε ένα τέτοιο θέμα, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει, αν υπάρχει μια αρκούδα, είτε είναι επιθετική είτε δεν είναι. Στην περίπτωση αυτή, πολλά ζώα λοιπόν μας έχουν δει και έχουν φύγει. Δεν νομίζω ότι πρέπει μια εκδήλωση να αλλάξει για μια παρουσία ενός ζώου που το ζώο δεν έχει δείξει τουλάχιστον σημάδια ότι είναι όλη μέρα μέσα στο χωριό ή μέσα στον οικισμό. Ναι, ζει στην περιοχή, ζει για να προφυλάξει τα μωρά του από μεγαλύτερα ζώα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί. Και αν θέλουν, θα μπορούσαν να καλέσουν την ομάδα με τις επέμβασεις να πάει εκεί και να γίνει και το έτοιμο. Δεν πρέπει να τονίζουμε το ότι δεν έγινε μια εκδήλωση ότι φταίει η αρκούδα. Θα μπορούσε να γίνει μια περιφρούρηση από την ομάδα με τις επέμβασεις ή οποιοδήποτε από το δασαρχείο. Άλλωστε η αρκούδα μέσα από τη φασαρία δεν θα ήταν στην περιοχή. Δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε ένα ζώο γιατί εμείς δεν κάναμε μια εκδήλωση εκεί που έπρεπε.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σας ακούω τώρα.
0: Είχα μια μικρή διακοπή. Τώρα το ζώο μπορεί να μην... Ναι, δεν το ενοχοποιούμε, αλλά φυσικά αλλά οι κάτοικοι φαντάζεστε τον προβληματισμό τους. Και μια ομάδα μέσης επέμβασης που λίγες μέρες νωρίτερα, σε επικοινωνία που είχαμε μέλη αυτής, αλλά και όχι μόνο, είναι καθημερινά σε πολλά, πάρα πολλά περιστατικά. Δεν μπορείς να πεις έλα να περιφρουρήσεις μια εκδήλωση που θα κρατήσει 6, 7, 8, ίσως 3 ώρες. Έβαλα ένα μεγάλο ταβάνι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα να έχουν κλείσει από πολλά περιστατικά σε άλλα σημεία της περιοχής του Νομού Καστοριάς. Ήσασταν σε μια τέτοια παρόμοια ομάδα, στην ίδια αυτήν ομάδα βασικά. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα φανταστείτε, φαντάζομαι έχετε επικοινωνία με τους συναδέλφους σας και όχι μόνο. Έχουν πλέον πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά τα γεγονότα και ταυτόχρονα και οι ανάγκες.
1: Ναι, αυτό όμως σας είπα και πάλι. Η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη γνώσης καμιά φορά του προσωπικού που μπορεί να λαμβάνει μέρος, γιατί όλοι από την ομάδα, από το δασαρχείο, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν περιστατικά αρκούδες. Είναι ελάχιστοι που έχουν εκπαιδευτεί, όμως γνωρίζουν. Θα μπορούσαν λοιπόν να είναι παραπάνω. Θα μπορούσε, όπως έχουμε πολλές φορές, να έχει με μια οχτάμινη σύμβαση να είναι εκπαιδευμένοι επιστήμονες εδώ από την περιοχή μας που γνωρίζουν καλά την περιοχή μας, έτσι με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο ομάδες και να στα περιστατικά να μπορούν να τα διαχειρίζονται καλύτερα. Αν όμως καθόμαστε έτσι και είμαστε απλά θεατές ή μένουμε μόνο στις γραπτές διαμαρτυρίες μας προς τα Υπουργεία, δεν κάνουμε τίποτα. Ας πάρουμε πρωτοβουλίες μεγαλύτερες και εγώ να σας πω και κάτι. Αν ήμουν πρόεδρος, ακόμη και θα φώναζα για μια διαμαρτυρία στο κεντρικό κτίριο της περιφέρειας ή οπουδήποτε. Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν...
0: Που έχει φτάσει
1: ότι, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα και είμαστε απλά θεατές, θα είμαστε έτσι. Και ας πάρουμε παραδείγματα για τους φίλους γείτονες. Τους φίλους γείτονες, τους Αλβανούς, που μόνο και μόνο μια καταπάτηση ενός βιοτόπου έχει ξεσκοπεί όλα την Αλβανία. Προς την κεντρική εξουσία η πίεση.
0: Πολλοί το σχολίασαν αυτό το τελευταίο διάστημα, αν το ξέρετε αυτή την... Το παράδειγμα που φέρνετε, σαν αντιπαράβολη ότι κάτι τέτοιο έπρεπε να έχει γίνει και εδώ πέρα, στα δικά μας δεδομένα. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα στην παρέα μας. Έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ θα σας φύγει στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας, Καστοριά Live, εδώ στην Αεραφλόρινα στους 96.6. Πάμε να κάνουμε όμως μουσική, να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι, να ακολουθούν φυσικά ειδήσεις από το News Radio και με το καθημερινό καθιερωμένο σας καθημερινό κουσκούς λοιπόν. Τα είπα και με τις δύο προτάσεις. Είναι η Θωμαϊά Δάμος μετά τις 4-5 σκυτάλι από την αγαπημένη και πανέμορφη Φλόρινα. Εδώ όμως στην Καστοριά, στη ρύθμιση του ήχου, είχαμε τον Νίκο Δούγλα, στη μουσική επιμέλεια τη Λένα Ελευθερίου και τον Περικλή Μούλη, στο μικρόφωνο τον Μάριο Κωνσταντινίδη. Καστοριά Live, λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, 25 Ιουνίου. Για αύριο. Είδατε, αν βιάζεται κανείς, τα κάνει και αυτά. Για την Παρασκευή, λοιπόν, τώρα, γιατί ήθελα να πω ότι αύριο, Πέμπτη, δεν έχουμε εκπομπή. Την Παρασκευή, λοιπόν, εδώ πέρα, αγαπητοί ακροατές, ξανασυντονισμένοι στην Αεραφλόρινα. Εσείς όμως μείνετε καθημερινά συντονισμένοι, η ενημέρωσή σας είναι εδώ. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δαμού. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Δρομολογείται η στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αμιντέου σε χώρους του πρώην Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρου Παπασωτηρίου, καθώς θα μπορέσει να συστεγάσει το υποίδρυση πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου. Σε συνάντηση με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, Μαριλένα Σούκουλη, η συστέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου με άλλες δημόσιες υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν στον ίδιο χώρο είναι εφικτή μέσω της ειδικής χρήσης γης διοίκηση, η οποία θα επιτρέψει την άμεση εγκατάσταση της νέας οργανωτικής μονάδας του πυροσβεστικού σώματος μόλις αυτή ιδρυθεί. Προτεραιότητα οι οδικές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές στη Φλόρινα συζητήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα με βασικό θέμα συζήτησης τόσο τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα όσο βέβαια και το κάθετο άξονα Φλόρινα-Πτολεμαϊδα που είναι συνολικού μήκους 51,3 χιλιόμετρων για την οποία έχει ζητηθεί η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ Φλόρινα στη Μία μετά το μεσημέρι. Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί επιστημονική προπονητική ημερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 Ιουνίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την 5η 25 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πέρασμα. Σημαντικότερα θέματα η επικύρωση της διαδικασίας των αρχιερεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς και η επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλόρινας 2026-2027 και η έγκριση σύναψης σύμβασης σύνδεσης εγκατάστασης με το δίκτυο φυσικού αερίου κινήτων του Δήμου Φλόρινας και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων. Στην Εύξηνο Λέσχη Φλόρινας θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου η ανεκτή εκδήλωση με τη μορφή μερίδας που διοργανώνει στη Φλόρινα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και το έργο που επιτελείται σε αυτά. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο οκτασμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα

0: 90 44 19 3 και 4.
1: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
6: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
8: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Οδεύουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση και του μήνα αυτού, για να πάμε και προς τον Ιούλιο.

Τελειώνει λοιπόν και ο Ιούνιος και για την Φλόρινα ξεκινάει ένα πενθήμερο που θα είναι το επίκεντρο της καλαθοσφαίρισης. Σήμερα λοιπόν 24 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν τη τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Εμείς θα δούμε τι θα γίνει σήμερα στην έναρξη του 53ου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης παιδών που θα φιλοξενήσει η Φλόρινα μέχρι και τις 28 του Ιουνίου με τον συνάδελφο τον Γιώργο Τοβίτκα που βρίσκεται εκεί. Και βέβαια θα πάμε να δούμε και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στη τοπική κοινότητα Περάσματος. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Εδώ πάντοτε στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα παρέα και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για να τα πούμε όλα για όλα. Με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ηχού για σήμερα κοντά μας, Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλη στις μουσικές επιλογές και εγώ Θωμαΐσα Δάμου στην μέλη και παρουσίαση της εκπομπής όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Πιστή πάντα στο ραδιοφωνικό μας ενημερωτικό ραντεβού με το ρόφημα παρέα για να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό έτσι για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας και όχι μόνο.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην Air Florina στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου στην περιοχή του Περάσματος που διοργανώνονται διήμερες εκδηλώσεις, τον κύριο Κροκάρη Αθανάσιο. Κύριε Κροκάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται τις επόμενες μέρες, ένα πλούσιο διήμερο πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων, γιατί από όσο γνωρίζω γιορτάζει εκεί και ο πολιούχος σας, ο προστάτης εκεί της περιοχής.
1: Ναι, ναι, γιορτάζει ο Κοσμοάγιον Άρη Κοσμάς και Δαμιανός.
0: Πέστε μας δύο λόγια για τις εκδηλώσεις, τι ακριβώς θα παρακολουθήσει ο κόσμος, τι θα γίνει εκεί.
1: Θα γίνουν εκδηλώσεις στην τιμή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Θα έχουμε ορχήστρα το συγκρότημα Μουσικόραμα. Θα έχουμε χορευτικά από τη γύρω περιοχή. Και όλος ο κόσμος θα έρθει να διασκεδάσει.
0: Ναι. Οι εκδηλώσεις πότε ξεκινάνε, κύριε Κροκάρη?
1: 30 του μηνός.
0: 30 του
1: 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.
0: Που ξεκινάνε, που ξεκινάνε πέρα από τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές, έχετε και λατρευτικές εκδηλώσεις στον ομώνυμο Ιερό Ναό εκεί.
1: Ναι, αυτές τις 7.30 ώρα ξεκινάνε.
0: 7.30
1: και περιφορά, περιφορά εικόνα θα έχει.
0: Να μας τα πείτε και αυτά όλα.
1: Θα έχει περιφερά εικόνας από το κημητήριο της Εκκλησίας των Άγιων Αναργύρων μέχρι την πλατεία και πάλι πίσω.
0: Και διάφορα εδέσματα που θα διανύμονται από γυναίκες του συλλόγου της
1: του συλλόγου, ναι.
0: Και της περιοχής γενικότερα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Την επόμενη μέρα?
1: Την επόμενη μέρα θα έχει και λειτουργία στην Εκκλησία πάλι το πρωί. Και μετά το βράδυ πάλι εκδηλώσεις.
0: Πανηγύρι.
1: Με χορευτικά.
0: Τα χορευτικά είναι μόνο από το Πέρασμα ή θα συμμετέχουν και χορευτικά και από άλλες περιοχές?
1: Και από άλλες περιοχές, από άλλα χωριά.
0: Και από άλλα χωριά. Άρα λοιπόν στις εκδηλώσεις συμμετέχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι, παραδοσιακοί σύλλογοι και από άλλες τοπικές κοινότητες εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινας, μην ξεχάσετε, και στην περιοχή του περάσματος θα γίνουν εκδηλώσεις Κοσμά και Δαμιανού, Αγίων Αναργύρων, και στους Ανάργυρους, την τοπική κοινότητα, εκείνη την πολύπαθη τοπική κοινότητα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι έχουν εξεριζωθεί από τα σπίτια τους, έχουν φύγει σε άλλες περιοχές, ακόμα δεν έχει γίνει ο νέος οικισμός για να πάνε στο νέο οικισμό στη θέση Κουρή, Πτολεμαΐδας που έχουν επιλέξει. Ταλαιπωρία μεγάλη για τους ανθρώπους αυτοί. Αλλά οι γιορτές συνεχίζουν και γίνονται και στους Ανάργυρους Αμιντέου και ειδικά που είναι και η τιμητική των Αγίων Αναργύρων. Από την άλλη βέβαια θα έχουμε διάφορες έτσι θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε διάφορες τοπικές κοινότητες, με τα πανηγύρια που είπαμε ότι γίνονται σε διάφορες περιοχές τόσο της Φλόρινας όσο και του Αμιντέου όσο βέβαια και των Πρεσπών, αλλά όπως σας λέγαμε και χθες, όσοι πάτε σε αυτές τις εκδηλώσεις, τα πανηγύρια και πιείτε φάτε, καλά θα κάνετε, και να φάτε και να πιείτε και να χορέψετε και να γλεντήσετε και να περάσετε καλά. Αλλά τη μόνη μην πιάσετε μετά. Κυρίως όσοι πιείτε. Να μην πιάσετε τη μόνη για να φτάσουμε όλοι σίγουρα και γρήγορα στο προορισμό μας και να φτάσουμε και γεροί και υγιείς και να γλεντάμε και τις επόμενες ημέρες, έτσι. Γιατί και η Φλόρινα θα εορτάσει το πολιούχο της, τον Άγιο Παντελήμονα. Όλα λοιπόν θα γίνουνε, αρκεί όλοι να τηρούμε αυτό που πρέπει. Αλκοόλ και τιμόνι δεν πάνε μαζί, κινητό και τιμόνι δεν πάνε παρέα. Ας πάρουμε μία ανάσα, μικρή μουσική διαφημιστική και επιστροφή και πάλι για να πάμε να δούμε τι γίνεται στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών που ξεκινάει σήμερα η αγωνιστική έτσι περίοδος, δραστηριότητα των ομάδων που φιλοξενούνται εδώ στην Φλόρινα. Από χθες ήρθαν οι ομάδες. Σήμερα λοιπόν μετά τη μία ξεκινάει και ο πρώτος αγώνας.
1: Η ώρα είναι 10:30.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και από τις εκδηλώσεις, τις λατρευτικές, θρησκευτικές, τα πανηγύρια και όλα αυτά που θα ζήσουμε και θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες, πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Γιώργο Βίτκα, που παρακολουθεί από κοντά το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών, που ξεκινάνε οι αγώνες στη μία μετά το μεσημέρι. Ωστόσο όμως από χθες, Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα και στους ακροατές μας.
0: Από χθες ξεκίνησε να έρχονται οι ομάδες, έτσι?
1: Ναι, από χθες έχουν έρθει οι 8 φιναλίστες του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων εδώ στη Φλόρινα. Ήδη το ΔΑΚ Φλόρινας έχει βάλει τα γιορτινά του να υποδεχθεί τις 8 καλύτερες ομάδες μπάσκετ ηλικίας κάτω των 16 ετών όλης της Ελλάδας. Είναι μια γιορτή του αναπτυξιακού αθλητισμού και η Φλόρινα έχει τη χαρά τις επόμενες 5 ημέρες να υποδεχθεί αυτούς τους νέους ταλαντούχους αθλητές της καλαθοσφαίρισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι μεγάλες δυνάμεις του αναπτυξιακού μπάσκετ, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας Πάτρας, η Ακαδημία 10 από τη Θεσσαλονίκη, την Νίκο Χατζηβρέτα, το Περιστέρι και η Ακαδημία Πλάτωνα, και σίγουρα έχουν έρθει και ομάδες από την επαρχία που φιλοδοξούν να κάνουν την έκθεση, όπως είναι η ομάδα των Χανίων, της Τρέβεζα, της Κομοτηνής, και φιλοδοξούν να κάνουν και αυτή έτσι μια καλή πορεία.
0: Είναι πάντως και ένα πολύ σημαντικό γεγονός και για την ίδια την πόλη, Γιώργο. Τα λέγαμε και με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, τον κύριο Τάκη, και για τη Φλόρινα, γιατί οι καλύτεροι πρεσβευτές διαφήμισης, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι ομάδες που φιλοξενούνται, οι προπονητές, οι συνοδοί, γονείς, φίλοι, φίλαθλοι, που θα έρθουν να δούνε όλους αυτούς τους αγώνες.
1: Βέβαια, βέβαια. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι κάνοντας μια μικρή έτσι ανασκόπηση στις πλατφόρμες νοικίασης μέσω διαδικτύου, υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Φλόρινα τις επόμενες 5 μέρες 100% πληρότητα και στα ξενοδοχεία αλλά και στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζονται με μικρή διάρκεια. Οπότε αυτό και μόνο δείχνει ότι η Φλόρινα αυτή τη στιγμή έχει για 5 μέρες 100% πληρότητα στο τουριστικό κομμάτι. Αυτό σίγουρα δίνει ζωντάνια σε μια σχετικά νεκρή περίοδο για την πόλη της Φλόρινας και δείχνει ότι ο αθλητικός τουρισμός ίσως είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να επενδύσει εδώ η τοπική μας κοινωνία για να μπορέσει να βάλει κάποιες βάσεις με την τοπική οικονομία.
0: Σαφέστατα. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό που δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά τα δικά μας να παρακολουθήσουν παιδιά σε κορυφαίες ομάδες που παίζουν, όπως είπες και εσύ, τις 8 καλύτερες στο Πανελλήνιο αυτό πρωτάθλημα, που κάποια από τα παιδιά αυτά αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και η αυριανή Αντετοκούμπο, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Οι εικόνες που μπορούν να πάρουν τα παιδιά εδώ από την δική μας περιοχή και όχι μόνο από τη Φλόρινα, από τη Δυτική Μακεδονία, είναι εικόνες οι οποίες δεν είναι εύκολο να δουν. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα των ομάδων, από αυτά που μας εκμυστηρεύονται, είναι ότι χαίρονται πολύ γιατί έχουν έρθει σε ένα περιβάλλον πολύ ήρεμο για αυτούς. Δηλαδή, τους ικανοποιεί πολύ η ατμόσφαιρα και η άβρα που δίνει η Φλόρινα. Και ενώ από την άλλη, είδαμε και πολλά παιδάκια, επειδή χθες βρέθηκα στο γήπεδο για να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ήρθαν μικρά παιδάκια τα οποία κάναν προπόνηση από το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα και ρωτούσαν πώς μπορούν να δουν τους αγώνες με τα αδέρφια τους, με τους γονείς τους και αν μπορούν να συμμετάχουν και αυτοί έτσι μέσω του φιλαθλικού κοινού. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, να βλέπεις μικρά παιδιά να ενδιαφέρονται να δουν αυτούς τους αγώνες και θα χαρούμε πολύ να δούμε γεμάτες τις κερκίδες του ΔΑΚ Φλόρινας, ώστε όλα τα παιδιά και όλοι όσοι παραβρεθούν να βρουν τους καινούριους, όπως λες και εσύ, μελλοντικούς καλαθοσφαίριστες που όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλη η εθνική ομάδα παιδών αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν εδώ. Οπότε σίγουρα θα δουν πολύ ταλέντο, σίγουρα θα δουν παιδιά τα οποία έχουν τις προδιαγραφές να εξελιχθούν και να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία εικόνα και για τα δικά μας τα παιδιά να βρουν κίνητρο για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα αλλά και γενικότερα με τον αθλητισμό.
0: Γιώργο, στο πλαίσιο όλου αυτού του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί και μια υποστημονική προπονητική μερίδα με θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Πολύ σημαντικό και αυτό το γεγονός που θα διοργανωθεί και εδώ στην πόλη μας.
1: Ναι, βέβαια. Σε αυτό έχουμε βάλει και εμείς λίγο έτσι το χεράκι μας, σαν Earth Flowers και με την εκπομπή Επιστημική Άθληση. Αυτή τη στιγμή Πρέπει να πω ότι υπάρχει σχεδόν sold out από τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Και το ευχάριστο είναι ότι οι περισσότερες εγγραφές είναι εκτός Φλόρινας. Mm-hmm. Θα έρθουν άνθρωποι από Θεσσαλονίκη, από Κοζάνη, από Τολμαΐδα, από Καστοριά, από Γρεβενά, από Έβεσα, από Λάρισα. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τρεις πολύ καταξιωμένους καθηγητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στην αναπτυξιακή ηλικία. Οπότε δεν θα μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ, αλλά γενικότερα για το πώς μπορεί ένα παιδί που αθλείται σε μικρή ηλικία να έχει συγκεκριμένες διαδικασίες στη διατροφή του, στην προπονητική του επιβάρηση ή ακόμα και πώς μπορεί να αναπτύξει τη σκητική του κατάσταση. Ενώ θα έχουμε και μια στρογγυλή τράπεζα, στην οποία θα μιλήσουν καταξιωμένοι προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας, όπως είναι ο βοηθός προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ομποζίκας, ο γυμναστής της Αρμάνι Μιλάνο, ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο ομοσπονδιακός προπονητής των παιδών, ο Δημήτρης Ομιθιακός, και ένας μεγάλος αθλητής, ο οποίος αυτή τη στιγμή στη δικιά του Ακαδημία και έχει πάρει και αυτός δύο πρωταθλήματα της Ευρωλίγκας και πολλά πρωταθλήματα και πολλούς άλλους ακόμα τίτλους, ο Νίκος ο Χατζηβρέτας, οι οποίοι θα μιλήσουν για την νοοτροπία που πρέπει να έχουν τα παιδιά, για το πώς πρέπει να κάνουν την μετάβασή τους από την παιδική ή εφηβική ηλικία στην αντρική, για τα πιο ταλαντούχα παιδιά που μπορούν να φτάσουν στον επαγγελματικό αθλητισμό και γενικότερα θα μιλήσουμε για πολύ ωραίες εμπειρίες που έχουν ζήσει, με τελικό αποκορύφωμα το ρόλο των γονέων σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά τους που είναι αθλητές. Οπότε νομίζω σαν κατακλείδα θα έχουμε και αυτό η θεματολογία, για να δώσουμε σε γονείς, σε προπονητές, σε γυμναστές, σε φιλάθλους, σε αθλητές κάποιες έτσι γνώσεις, οι οποίες πραγματικά θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν όλο τον κόσμο.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς βέβαια θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες και σήμερα που ξεκινάει και ο πρώτος αγώνας μετά τη μία το μεσημέρι στο ΔΑΚ της Φλόρινας. Όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά. Όσοι δεν μπορούν από κοντά, όπως είπαμε χθες και με τον κύριο Τάκη, τον Γενικό Γραμματέα, μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά από τα live streaming που θα γίνονται από το κανάλι στο YouTube που έχει η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς και αφού ακούσαμε το τι γίνεται στην προετοιμασία για το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών, επιτέλους πήραμε και μια ανακοίνωση για το τι γίνεται με τους δρόμους. Εισακουστήκαμε φαίνεται χθες που λέγαμε ότι αν μη τι άλλο ας στείλει κάποιος μια ανακοίνωση πότε θα είναι κλειστοί οι δρόμοι και μέχρι πότε και από πού. Και επειδή οι εργολάβοι δεν στέλνουνε, αποφάσισε ο Δήμος να μας στείλει ενημέρωση. Από 5η 25 Ιουνίου έως και 3η 30 Ιουνίου η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου θα παραμείνει κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όχι ότι δεν ήταν κλειστή και τώρα, λέμε, εδώ και 2-3 μέρες πήγαινες να κατέβεις στη δουλειά σου, τσαπ! Έβλεπες κλειστό το δρόμο. Πήγαινες από την άλλη πλευρά, τσακ, έβλεπες κλειστό τον άλλο το δρόμο. Από πού να πάω, βρε αδερφέ, εγώ στη δουλειά μου? Πας με τα πόδια, ακόμα χειρότερα. Να τα λέμε κι αυτά. Περπατάς εκεί που περπατάς καλά στα ωραιότατα πεζοδρόμια και ξαφνικά, τσαπ, οι εργασίες σου κλείνουν το πεζοδρόμιο. Κατεβαίνεις κάτω από το δρόμο. Τα αμάξια περνάνε, τα φορτηγά από εκεί, τα μηχανήματα από παραπέρα. Εσύ είναι σαν να είσαι σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Από εδώ θα πέσω, από εκεί θα πέσω, κάποιος θα με χτυπήσει. Και όταν έβρεχε, ειδικά περνούσανε και εκείνοι οι έξυπνοι με τα αυτοκινητάκια, τους τσάπ στις λακκούβες, σε κάνανε και μουσκεμα. Εμ και δεν μπορείς να καβαλήσεις το πεζοδρόμιο, εμ και κατέβαινες από το δρόμο, εμ και σου πατούσανε τα νερά οι οδηγοί, εμ και γινόσουνα μουσκεμα, εμ και μετά έβριζες και καλά έκανες. Όσοι λοιπόν θέλετε να κινηθείτε από το κέντρο της πόλης, ξεχάστε το, από την 5η 25 Ιουνίου έως και την 3η 30 Ιουνίου θα εκτελούνται οι τελικές εργασίες κατασκευής υπερυψωμένων διασταυρώσεων και υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στο τμήμα από την οδό Ιωάννου Καραβίτη έως την οδό Στεφάνου Δραγούμη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση για τη διαμόρφωση αντιολισθηρού και αντιπαγωτικού οδοστρώματος. Να το δω και να μην το πιστέψω. Ενώ σε συνδυασμό με τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια από φυσικά υλικά, η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αποδοθεί σε κατοίκους και επισκέπτες ως μια σύγχρονη αστική παρέμβαση που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Είπαμε, για το καλοκαίρι μια χαρά είναι τα πεζοδρόμια, ωραιότατα. Διαπλατήθηκαν, μπορεί να κυκλοφορήσει και άνθρωπος με καρότσι που έχει κινητικά προβλήματα, μπορούν να κυκλοφορήσουν και οι μαμάδες με τα παιδιά. Όμως το χειμώνα, είπαμε, δώσαμε εμείς το μήνυμά μας στο Δήμο τι πρέπει να κάνει με αυτά τα κολονάκια. Επειδή τα κολονάκια αυτά είναι από μάρμαρο, καλό είναι να μπει ένα προστατευτικό από πάνω, γιατί καποιονού κεφάλι θα ανοίξει σίγουρα στα δύο. Γιατί ακόμα και ο καλύτερος περιπατητής να είσαι σε χιόνι όπως εγώ και πάγω που και που, τη σαβουρδίτσα μας την τρώμε, έτσι. Μη μας ανοίξει και το κεφάλι, φτάνει, παλεύουμε να μην σπάσουμε κανένα χέρι, κανένα πόδι και βρεθούμε αλλού. Ο Δήμος Φλώνας αντιλαμβάνεται ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνηση κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Όμως τα έργα εντός του οικιστικού ιστού, η ταλαιπωρία των πολιτών είναι αναπόφευκτη, γι' αυτό προσπαθούμε να μετριάσουμε στο μέτρο του εφικτού τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και τα είπαμε και τις προάλλες. Βρε αδερφέ, σταματήστε να παίρνετε τα αυτοκίνητά σας για να πάτε 50 μέτρα από το σπίτι σας για να πιείτε καφέ, για να κάνετε τα ψώνια σας και για να κυκλοφορείτε απλά για να κυκλοφορείτε και μετά διαμαρτύρεστε ότι δεν έχουμε χώρους πάρκινγκ. Γιατί δεν μπορούμε να κινηθούμε στην πόλη και κάνουμε ένα τέταρτο να βγούμε από ένα σημείο γιατί παντού γίνονται εργασίες. Περπατήστε και λίγο, καλό θα σας κάνει στην υγεία. Να γνωρίσετε και την πόλη, βρε αδερφέ. Φτάνει, εμείς γνωρίσαμε τα μάξια σας, τα είδαμε, τα ξαναείδαμε. Τι να δείξετε παραπάνω? Περπατήστε, περάστε καλά, πάρτε τις ανάσες σας και ούτε να δυσκολεύεστε ούτε με την κίνηση, ούτε με την έλλειψη χώρου πάρκινγκ, ούτε με τίποτα. Εν τω μεταξύ τώρα, ξέρετε, αυτές τις μέρες εδώ στο κεντρικό σημείο έχουν βάλει και κάτι ωραιότατα κολονάκια που μου θύμισε ένα παιχνίδι που παίζαμε σαν παιδιά, που με τα αυτοκινητάκια τάκ βαρούσε το κολονάκι 100 πόντους. Παπ βαρούσε στο άλλο κολονάκι άλλους 100 πόντους. Πόσους πόντους θα συγκεντρώσουμε βαρώντας τα κολονάκια?
Εγώ πάντως έτσι αισθανόμουν όταν οδηγούσαμε από εκεί. Παιδιά, υπερπατούσαμε, να ξέρετε. Ποιο αυτοκίνητο θα βαρέσει πιο κολονάκι, γιατί πήγαιναν ζιγ-ζακ. Είναι σαν εκείνο το παιχνίδι με το αυτοκινητάκι. Μάζεψε περισσότερους πόντους όσους μπορείς. Πλάκα κάνω, μην βαράτε τα κολονάκια, για κάποιο λόγο έχουν μπει εκεί. Απλά λέω για την εικόνα που επικρατεί. Αυτά λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν από εμάς. Αρκετά τα είπαμε. Σας αφήνουμε στα χέρια του Περικλήτου Μούλη. Μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 στα χέρια της Λένας Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς ξανά πιστεί στο ραντεβού αύριο εδώ στις 10 στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς. Καλημέρα!

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολότο τον πίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει, 44433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly.

0: Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
3: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Μέρα. Μεσημέρι.
12: Ερτ Φλόρινας.
13: Μουσική.
14: Μουσική.
12: 96,6.
15: Stay tuned.
11: Ενημέρωση.
12: Και 99,1 στα FM.
11: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με την Έρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική. Μέρα, μεσημέρι. For me. 96.6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99.1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι.
1: Your attention, please.
2: Read our lips.
0: Yeah. Μέρα, Φλόρινας.
3: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
4: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
5: Excuse me.
4: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος.
5: Uh-huh.
4: Δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
6: Yes.
4: Ήθελα, δεν ήθελα.
0: Καλώς ήρθατε.
7: Ταξί! Ταξί!
8: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
7: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
8: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
7: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
8: Οκ. Okay.
7: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
8: Και τι να βάλω?
7: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
8: Έγινε.
9: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
10: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
11: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
12: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
11: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
11: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
12: Τηλέφωνο 2385-026-496.
11: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
13: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
17: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
5: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
20: Φοβερός.
21: Υπέροχος.
20: Υπέροχος.
21: Σ' αρέσει.
20: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
22: Μέρα, μεσημέρι.
23: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
24: Playing the music you love.

0: Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Την Έρα δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά.
2: Welcome to the...
0: Μέρα Φλόρινας.

0: μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Ερτ Φλόρινας, 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
21: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Έπειτα από χρόνια αναμονής έφτασε η στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κερακλή Γρεβενών να παραλάβουν τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της Διοικήτριας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή. Η κατασκευή των 80 εργατικών κατοικιών της Κερακλής ξεκίνησε πριν από περίπου 19 χρόνια και πέρασε από πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις, με εργολάβους που είχαν αναλάβει το έργο να κηρύσσονται έκπτωτοι για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα οι δεκάδες οικογένειες να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Στο Αμίντεο, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία σήμερα στις 8 το βράδυ, μετά από κάλεσμα του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Στα Γρεβενά, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της ΑΑΔΕ στο κτίριο του Διοικητηρίου αύριο στις 11 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι δύο αγροτικοί συλλόγοι, από τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα και τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται. Στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική πανοικοδομική απεργία συμμετέχει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης. Στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποιήθηκε το πρωί συγκέντρωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κοζάνης. Την Πτολεμαϊδία θα επισκεφθεί αύριο ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός. Στη συνάντηση που θα έχει στις 11 το πρωί με τον Δήμαρχο Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά, το θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στη συζήτηση είναι το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Ανησυχητικές αποκλίσεις και κινητικότητα εδάφους εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένους σταθμούς γεωλογικής μέτρησης γύρω από το ορυχείο Σερβίων, με φάση επίσημα στοιχεία που απέστειλε η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ. Τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου Σερβίων, που πραγματοποίησε άμεσα επιτόπου αυτοψία στην περιοχή, επιβεβαίωσε την ανάγκη για άμεση παρέμβαση προς αποφυγή ατυχημάτων. Ο Δήμος Σερβίων, με στόχο την ασφάλεια των δημοτών, ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα που προβλέπουν την οριστική διακοπή διέλευσης για κάθε είδους όχημα από το τμήμα της αγροτικής οδού που γίνεται παράλληλα με τα πρανή της εξκαφής του ορυχείου στη θέση Κασιάνη. Η μετακίνηση των οδηγών θα γίνεται στο εξής: μέσω εναλλακτικής παρακαμπτήριας αγροτικής οδού. Επίσης, όσοι πολίτες, αγρότες ή κτηνοτρόφοι προσεγγίζουν την ευρύτερη περιοχή του ορυχείου ΛΑΡΚΟ υποχρεούνται να τηρούνται τις προειδοποιητικές πινακίδες και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η προσέγγιση στα όρια των αποθέσεων και των σημείων εξκαφής. Ολοκληρώνονται οι παρέμβασεις οδικής ασφαλείας στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φλόρινα, ένα έργο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφαλείας του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.275.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου θα παραμείνει κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για την κυκλοφορία των οχημάτων από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου, προκειμένου να εκτελεστούν οι τελικές εργασίες κατασκευής υπερυψωμένων διασταυρώσεων και υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση για τη διαμόρφωση αντιολισθητήριου αντιπαγωγικού οδοστρώματος, ενώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμος, σε συνδυασμό με τα ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια από φυσικά υλικά, η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου θα αποδοθεί σε κατοίκους και επισκέπτες ως μια σύγχρονη αστική παρέμβαση που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Τις προσλήψεις 16.021 σχολικών καθαριστών σε 328 δήμους όλης της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εγκρίθηκαν στον Δήμο στον Κοζάνης 117 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Εορδέας 71, στο Δήμο Βοίου 33, στο Δήμο Σερβίων 12 και στο Δήμο Βελβεντού 6. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας εγκρίθηκαν στον Δήμο Φλόρινας 71 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Αμιντέου 33 και στο Δήμο Πρεσπών 2. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εγκρίθηκαν στο Δήμο Καστοριάς 61 θέσεις σχολικών καθαριστών, στο Δήμο Άργους Οριστικού 14 και στο Δήμο Νεστορίου 2. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών εγκρίθηκαν στο Δήμο Γρεβενών 43 θέσεις και στο Δήμο Δισκάτης 5 θέσεις σχολικών καθαριστών. Την προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής της δράσης με τίτλο «Εγκατάσταση αντιλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μέσω της δράσης προϋπολογισμού 11.703.000 ευρώ επιχορηγείται η εγκατάσταση αντιλιών θερμότητας

Για θέρμανση και ψήξη κατοικιών, ενώ συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέξουν παρεμβάσεις για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσης από την αντλία θερμότητας, θερμομόνωση κατοικίας καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην έγκαιρη προετοιμασία των δυνητικών ωφελούμενων, ώστε να ελέγξουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησης. Πρακτική επιμορφωτική δράση με τίτλο «Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο εμπόριο» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πτολεμαίδα στο αμφιθέατρο Πέτρος Τότης του παραρτήματος του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Συνελήφθη άμεσα στην πόλη της Κοζάνης 43χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης. Άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε σε 52χρονο και του ζήτησε 140.000 ευρώ προκειμένου συγγενικό του πρόσωπο που δήθεν είχε τραυματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τελικά συμφωνήθηκε να καταβάλει ο 52χρονος το ποσό των 14.500 ευρώ σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην πόλη της Κοζάνης. Ο 52χρονος που κατάλαβε ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης ενημέρωσε την αστυνομία και οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο που δόθηκε το ραντεβού τον 43χρονο και τον συνέλαβαν. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης και την Ένωση Εργαζομένων ΔΕΣΜΙΕ, ΔΕΗ ΑΕ. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Παύλου Χαρίση 23. Αναβάλλεται η ετήσια παράσταση του Εργαστηρίου Χορού και Καλλιτεχνικής Έκφρασης Χοροτοπία που ήταν προγραμματισμένη να δοθεί σήμερα το βράδυ λόγω της πρόβλεψης για επιδείνωση του καιρού. Την παράσταση «Πόλιτος» ανεβάζει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Γρεβενών Καστράκη η θεατρική ομάδα των γυμνασίων και λυκείων της πόλης Εξαμάξης. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα καλοκαιρινό τραγούδι, βέβαια μέσα στις καταιγίδες και τις βροχές. Τα όνειρά μας είναι πάντα καλοκαιρινά, όπως και ο μήνας ο οποίος διανύουμε. Γλυκερία και Απουριμάκ λοιπόν άνοιξαν την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και μετά τις μπόρες της χθεσινές που έπληξαν τα περισσότερα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, ήρθε ο ήλιος σήμερα το πρωί για να ξεκινήσουμε και πάλι από την αρχή. Καθώς για βροχές μας προειδοποιούν και για σήμερα οι μετεωρολόγοι μας. Λέτε να πάει έτσι το φετινό καλοκαίρι? Θερμοκρασιακά πάντως πάμε καλά, στους 28 με 30 στη Δυτική Μακεδονία το μεσημεράκι το θερμόμετρο, χαμηλότερη 17 βαθμοί.
1: Είπαμε συγχωρείς τέλος πάντων.
2: Μούσχημα με έκανες,
1: βρε. Μούσχημα σε έκανα εγώ, το νερό σε έκανα εγώ. Μπα σε καλό.

0: αυτά για τη βροχή λοιπόν που μας ήρθε χθες και ένα τραγούδι από την Νατάσα Μποφίλιου. Και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή σήμερα, φίλοι ακροατές. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Ονομάζεται Πρόδρομος γιατί με το κήρυγμα και το έργο του σήμανε τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και βαπτιστής βεβαίως, διότι βάπτιζε ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό, βάπτισε και τον Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν μια συμβολική πράξη καθαρμού εκείνων που πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν. Κάποιοι βέβαια που έχουν αυτό το όνομα και κάποιες έχουν επιλέξει σήμερα να έχουν τη γιορτή τους στην ονομαστική. Να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά.
1: Να ζήσεις παιδί μου σαν τα ψηλά βουνά.

0: Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν, ίσως θα πήγαινε μπροστά ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, με αναφορά βέβαια στην γιορτή του Αγιάννη. Και πάμε τώρα να δούμε τα των πανελλαδικών, οι οποίες συνεχίζονται όσον αφορά τα ειδικά μαθήματα. Βέβαια, μετά το τέλος των ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφοι πρέπει να περιμένουν και τις βαθμολογίες τους. Και έτσι λοιπόν θα καταλάβουν πάνω κάτω αν περνούν σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, γιατί οι φετινές θα ανακοινωθούν αργότερα. Να πούμε ότι χθες στα ειδικά μαθήματα εξετάστηκαν υποψήφοι στα γαλλικά, σήμερα εξετάστηκαν στα ιταλικά, ενώ αύριο θα δοθεί το τελευταίο μάθημα των ειδικών μαθημάτων στο μάθημα των ισπανικών 8.30 το πρωί.
1: Εσείς δεν χαιρετάτε?
2: Ορίστε.
1: Σας είπα τσάω.
2: Νόμιζα πως είπατε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, είπα δύο, το ένα ήταν για σας.
2: Molte grazie. Con chi ho il piacere di parlare?
1: Τι είχα πει αυτό?
2: Non mi avete parlato in italiano. In italiano vi parlo anche io.
1: Όχι, τώρα είπαμε ένα τσάω και πήρα τα μέσα στάρος.
2: Κατάλαβα. Οι γνώσεις στην ιταλική περιορίζονται στο τσάω.
1: Ξέρω και το arrivederci Roma.
2: Ωραία, τότε μπορούμε να το επαναλάβουμε με μια μικρή παραλλαγή. Arrivederci, signore.
1: Σταθείτε, πού πάτε?
2: Μα τι κάνετε?
1: Τώρα θα φύγετε χωρίς να μου πείτε μια λέξη.
2: Σας είπα, δύο. Arrivederci, signore. Και signore θα πει κύριος. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη λέξη δεν την ξέρετε ούτε στα ελληνικά.

0: Ένα ιταλικό τραγούδι λοιπόν που ήρθε στα ελληνικά, ο Γιώργος Ανταλάρα στην ερμηνεία, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε τη σημερινή ημέρα ως Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Μια απόφαση που υιοθετήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου του 2022. Με την απόφαση αναγνωρίζεται ότι η ενεργό συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άντρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Επιπλέον καλούνται όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να εορτάζουν την Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία κάθε χρόνο μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης κατά φύλο συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία η σημερινή.
1: Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφέρειες.

Ένα ευρωγενέκα να σου μοιάζει λοιπόν από το Γιάννη Κότσιρα η ερμηνεία και πάμε να δούμε τι άλλο έγινε μία μέρα σαν σήμερα και θα πάμε πολύ παλιά το 1798 με το νέο ημερολόγιο. Ο Ρήγας Βελεστινλής και 7 σύντροφοί του στραγγαλίστηκαν στις Οθωμανικές φυλακές του πύργου Νεμπόιζα στο Βελιγράδι. Είχαν προηγουμένως συλληφθεί στην Τεργέστη από τις Αυστριακές αρχές και παραδοθεί στους Οθωμανούς. Ο Ρήγας Βελεστινλής λοιπόν ήταν μία από τις κεντρικές μορφές του νεοελληνικού διαφωτισμού. Δεν περιορίστηκε στην ιδέα μιας ελληνικής εξέγερσης. Μέσα από το Θούριο, τη χάρτα της Ελλάδας και το πολιτικό του σχέδιο πρότεινε μια δημοκρατική πολιτεία για τους λαούς της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των νησιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών επηρεασμένη από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Με τη σύλληψή του βέβαια τα έντυπα και τα σχέδια κατασχέθηκαν και ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του παραδόθηκαν στην Οθωμανική διοίκηση του Βελιγραδίου. Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε 23 χρόνια αργότερα. Ο Ρήγας Φεραίος δεν έζησε για να την δει, όμως το έργο και η δράση του τον κατέστησαν μία από τις σημαντικότερες προεπαναστατικές μορφές του ελληνικού αγώνα. 24 Ιουνίου 1798 λοιπόν, ο Ρήγας Βελεστινλής με τους συντρόφους του στραγγαλίστηκαν στις Οθωμανικές φυλακές.

Σταθούριος του Ρίγα ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, ερμηνευμένο από τον Νίκο Ξυλούρη, και πάμε σε μια άλλη ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης αυτή τη φορά. Λέλα Μινοπούλου το όνομά της, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1898 στη λίμνη Ευβοίας. Όταν έγινε η κατάληψη της Ελλάδας από τους Ιταλογερμανούς, μεταμορφώθηκε από νοικοκυρά σε πρωτεργάτιδα της Εθνικής Αντίστασης. Οργάνωσε το δίκτυο Μπουμπουλίνα και βοήθησε δεκάδες αγωνιστές και συμμάχους να διαφύγουν. Συνελήφθη από τους Ναζί και εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής το 1944, περνώντας την ιστορία ως σύμβολο θυσίας και πατριωτισμού. Αυτό έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944, όμως η Λέλα Μινοπούλου γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.

0: Το γελαστό παιδί λοιπόν, ένα πολύ τραγουδισμένο τραγούδι, και πάμε στο 1821. Τότε λοιπόν στην χώρα μας υπήρχαν πολλές ανακατατάξεις και γι' αυτό οι πρόκριτοι αποφάσισαν να φέρουν μία τάξη στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν με απόφαση τους που επάρθη στην Ίδρα δημιουργήθηκε η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Όλα αυτά μία μέρα σαν σήμερα το 1821.
1: Κύριε Φέλτσμαν, τρέξτε!
2: Πού να τρέξω?
1: Τρέξτε μαζί μου!
2: Τι να παραβγούμε στο τρέξιμο?
1: Τρέξτε που σας λέω και εδώ έγινε κλοπή!
2: Τι κλοπή?
1: Α, εδώ στο σπίτι του κύριου Κωνσταντινίδη!
2: Και τι να κάνω εγώ?
1: Τι να κάνετε εσείς? Έλαξε το σκευαναγία! Καλά, εδώ σας λέω έγινε κλοπή, μεγάλη κλοπή!
2: Και αν το λέτε εσείς οπωσδήποτε βέβαια θα έγινε κλοπή, αλλά για βαστάρι έχουμε και υπηρεσία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Και δεν είναι μέσα στην υπηρεσία σας να συλλάβετε ένα κλέφτη?
2: Ναι, αν ασχοληθούμε με το δικό σας το κλέφτη, άλλοι κλέφτες θα λωνίσουν. Τι να κάνουμε τώρα, ασχοληθούμε με το δικό σας και αφήσουμε τι άλλου κλέφτε του τέλειου στο Θεού δηλαδή.

0: Μια φυλακή ονειρεύτηκα λοιπόν. Ακούσαμε, αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού και πάμε στο 1374. Μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν ξεσπά μαζική χορευτική ιστερία στους δρόμους του Άχεν της Γερμανίας. Εκατοντάδες άνθρωποι χορεύουν ανεξέλεγκτα και βιώνουν παρεστήσεις, άλλοι καταραίουν από εξάντληση και άλλοι πεθαίνουν. Το φαινόμενο έμεινε γνωστό στην ιστορία ως χορευτική πανόλη. Εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης και παραμένει μέχρι και σήμερα ανεξήγητο. Όλα αυτά γίναν μία μέρα σαν σήμερα το 1374.
1: Απόψε χαλασμός θα γίνει. Θα στήσουμε ένα χορό. Μαρίντα χορό.
2: Μαρίντα χορό. Ξέρω, ξέρω. Το χορό του Ζαλόγκου.

Αυτός ήταν και Γιάννης Χαρούλης σε ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου και πάμε στο 1945, όπου μία μέρα σαν σήμερα βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανίας Ταϊλάνδης. 2008, μία μέρα σαν σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Μία μέρα σαν σήμερα το 1987 γεννιέται ένας Αργεντινός ποδοσφαιριστής, Λάιονελ Μέση το όνομά του. Μία μέρα σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών στην εποχή της Αναγέννησης.

0: Νίκος Γιώγαλας λοιπόν, Νίκος Πορτοκάλογλου και Μανώλης Φάμελος. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από συναυλία, από ζωντανή ηχογράφηση, ήταν και το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φεύγετε.
2: Όπα, σπιτονικό κυρά είναι αυτή για σταθμάρχης. Έχουμε και δουλειά.
1: Και το φαΐ.
2: Φάτο.
1: Όσο σκληρός κι αν είναι, που θα μου πάει, θα πάρει βράση.
2: Θέλει και τη σόβα του.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί τα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας στριχτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, οικογενή της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως ο Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από τις 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενοίκιαζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημελιωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογία δράστης, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογία δράστης.

0: Κάλυψε στο ΕΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
1: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτή την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα κινείται προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση. Και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους, άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας, κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το παζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως από την πλευρά της η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μια γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο που εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

0: Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
1: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μερσίνη Τζινέλη, να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια που εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
2: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί, με βασική κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες. Ο 24χρονος πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
2: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, οι αδερφοί του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέροντα ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμεινο ανανέωναν τον λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμεινο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να το τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να σχηθούν σε λίγο διώξει βάρος τους, αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να σχηθούν διώξει βάρος τους προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το ΔΕΔΙΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
1: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλιο δικαστηρίο για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του, και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και να μένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
4: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της μυδικής, του τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τραφίμων και Ποτών, Τουρισμού επισητισμού, αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24 ώρες μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης, που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αυξήσει αλλά και τα μεταποστασία, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους, σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράλι τη Κιτάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέδους μέσα στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση διεκδίκηση και διεξόδο είναι οι κινητοποίησεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για το οφειλόμενο, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Αντιστοιχών αλλά και του Δημοσιογραφικού, στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησεων είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρίζουν σήμερα του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδικαλιστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταφών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και ενσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση παροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει σε καθάριστα έσοδα 1.000.000 ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πωλήτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες θα πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
8: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11:25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούν ρόλους, αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ τα εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημαίνοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άτομο με ύφος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Λαταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κότας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65, Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώσεις θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης και την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποστούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομοτηνής, σε ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα και όλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι, θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωοτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Παραδοχικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης, που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Παραδοχικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλε. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβένων μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περιόδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει η σύμβαση με το τελικό αποδέκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια όγκη σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία, και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Λέκο Απλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έκτακτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη ζητοκρατιές. Η αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πολύζου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοθέτησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδεία έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση αναμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιείται και ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των φύλων με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο. Να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλοβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί? Γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος και φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς, μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελίων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του αερίου πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του αερίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες εφηλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και οι υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου,

0: αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές προθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος εκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτήν την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι λίγο πάνω σε αυτά.
1: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105.8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
0: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν γίνεται για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια, το καπέλο που λέμε, επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
1: αλλά
0: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το εναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε στον σταθμό μας, στο Air News 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την δική. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν

0: και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
2: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
3: Ναι.
2: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
4: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
2: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
1: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών, αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας πλακαβόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
1: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
5: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιλητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβηφλευγή βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
1: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ σε τις κατηγορίες αυτές που τον
5: τύπο. Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
6: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγη. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκύρωση ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμονα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στις τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γράμμιση, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
6: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική Και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας.
1: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
6: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
8: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγιο Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
7: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί, έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, εδώ, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κυόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
7: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
1: Ανεπισήμως όμως.
7: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλαία Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντς.
7: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
1: και αυτοί που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντς με αιχμή της πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
9: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην, λένε, να μην παραδέχονται ότι είναι ομορία, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή, με συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργού, στελεχού, στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραβέλης, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
9: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί Πασούκ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτανε, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015. Και ο Σκανδάμης έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπαδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του
1: κ. Τσίπρα,
9: του ιστομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και που ΓΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
9: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Ριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας αυτός.
1: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
9: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το ΠΑΣΟΚ και το πρώτο με ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικό στέλεχο τη νεολαία ΠΑΣΟΚ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
9: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσή. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
9: Υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνδημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
9: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το του ΠΑΣΟΚ
1: σε αυτή την κατάσταση.
9: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου στελεχών που περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το κύμα Ιουλίου που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει και θα διοικηθεί στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
1: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
10: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μέχρι μια μέρα πριν είπε ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ, την επόμενη ανακοίνωθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα μπορούσε να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
4: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
10: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει δημοσκόπηση από το ΠΑΣΟΚ για τέταρτο 20 μέρες.
1: Ναι.
10: Σε όλες που είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
1: Όχι, είναι τρίτο.
10: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
1: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
10: Δεν είπατε όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στον χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστέ στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρα με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
11: Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει, θα αιτηθεί και συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην Διεθνή Θεσσαλονίκη.
11: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται μεταβδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
11: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε
11: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι. Αυτό
11: βέβαια, είναι. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία τη Μαρία Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση τη δυναμική του κόμματο. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις, Ευγενία, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί υπήρχαν πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα τη κυρία Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένα μήνα από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοδηρηθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κύριος Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση οι καταγγελίες αυτές στον κύριο Κοκοτσάκη.
12: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
1: και υπάρχουν
12: πρόσωπο.
1: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
12: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
12: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
12: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Και εγώ, Γρηγόρη.
13: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνήσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράτιος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών, Θωμαΐδα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλώ σα μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίε να ξεπερνούν του 40 βαθμού έω και 43-44, κυρίω στι πόλει Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμού, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίε τη θερμοκρασία φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έω και του 20 βαθμού περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και
1: για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
14: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα μήνα σχεδόν
14: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαΐδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, το αποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται, που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας σε παιδική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλη. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη δυτική Ευρώπη?
16: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Σε καμία περίπτωση, σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτέμια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρέα Γεωργίου, παιδιά, στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
17: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουμε εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
17: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Τα λέμε δύσκολο στο κριτήριο.
1: Αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
18: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο, που τα λέμε, γιατί νομίζω ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι στο κανάλι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
18: Έφτεξε η καλή άμυνα της Γκάνας. Η Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τετ-α-τετ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
18: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή.
18: Γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
18: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Mm-hmm. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού και τη ο άλλος με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
18: λοιπόν, αγώνα? Έξι παιχνίδια. Είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. 1 η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και την Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΕ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις με τα ακαθόβη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιου Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
20: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
21: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
20: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
22: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση της ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
2: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertecho.gr και το ERT ECHO App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Άλλο ένα από μεσημέρο μαζί σας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε. Εσύ οστάσαμε στην 24η μέρα του Ιούνιου. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 3 και όπως κάθε Τετάρτη εδώ και κάποιες εβδομάδες συνεχίζουμε και αυτή την Τετάρτη με το αφιερώμα μας στη δεκαετία του 90. Σήμερα έχουμε μια σειρά ακόμη δίσκων που ξεχώρισαν στα 90's και θα πάρουμε έτσι γεύσεις από αυτές τις παραγωγές. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο είναι για άλλη μια μέρα μέχρι και τις 4 ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ξεκινάμε με ένα άλμπουμ του 1993 των Βρετανών James. Στο απόλυτο πικ τους φτάνουν σε αυτή τη δουλειά οι James με το άλμπουμ Late. Και το πρώτο τραγούδι που επιλέγουμε από αυτό είναι το πολύ γνωστό Sometimes. Θα πούμε περισσότερα για το δίσκο, ακούστε το τραγούδι και επανερχόμαστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Στο πικ λοιπόν φτάνουν οι James με το πέμπτο τους άλμπουμ, το άλμπουμ Late που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1993 από την ιστορική Fontana Records, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του τεράστιου Brian Eno, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε μόλις 6 εβδομάδες και ήταν μια δουλειά που πραγματικά έφτασε τους James σε καλλιτεχνικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο σε πολύ υψηλά standards. Ακούσαμε το Sometimes, όμως ένα ακόμη single και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ μέσα από αυτό το album ήταν και αυτό εδώ, το Say Something.

Αφήνουμε το Late σε παραγωγή, επαναλαμβάνουμε, του Brian Eno, τον James από το 1993. Τώρα θα σταθούμε σε μια δουλειά που βγήκε στην αγορά λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 90, συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 99, και μιλάμε για το βιομηχανική σιωπή, το Industrial Silence, το debut βέβαια άλμπουμ των θρυλικών Νορβηγών Madrugada.

Έσκαγε τότε αυτό το άλμπουμ και μας έβαζε στο μουσικό σύμπαν των Madrugada με πραγματικά τεράστια τραγούδια να περιέρχονται σε αυτά, στα οποία να τρέχουμε ακόμη και σήμερα, τραγούδια όπως το Higher, όπως το Electric, όπως το Vocal, όπως το Strange Color Blue. Δύο τραγούδια επιλέγουμε μέσα από αυτό το άλμπουμ. Το πρώτο είναι βέβαια το Vocal, ένα ύμνος, ένα από τα τραγούδια που πάντα ακούγονται στις συναυλίες των Madrugada.

Ένα τεράστιο άλμπουμ, το Industrial Silence, το ντεμπούτο των Νορβηγών Alternative Rockers, τον Madrugada, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε σε παραγωγή του Kai Anderson τον Αύγουστο του 1999. Και βέβαια αξίζει να πάρουμε και μια ακόμη γεύση με ένα άλλο θρυλικό τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτή τη δουλειά, το Strange Color Blue.

Πάμε τώρα και ενόμαστε στα 26 μετά τις 3, να πάμε σε ένα άλλο σπουδαίο άλμπουμ της δεκαετίας του 1993. Και έχουμε το πρώτο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ των Σουέντ. Ένα συγκρότημα που είχε σχηματιστεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 89, από τον frontman τους, τον Brett Anderson, τον Matt Osman και τον κιθαρίστα Justin Fisherman. Αργότερα εντάχθηκε ο Bernard Butler στο group. 1993 λοιπόν κυκλοφορούν το ομότιτλο άλμπουμ, ένα άλμπουμ με σαφείς επιρροές από τον ήχο των Smiths και τα 80s, αλλά βέβαια και με σαφέστατες γκλάμ αναφορές στον ήχο του David Bowie. Πρώτο τραγούδι από το ντεμπούτο των Sweats, ένα από τα αγαπημένα μας, το So Young.

Μένουμε στο ντεμπούτο των Σουέντ και ενώ έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αυτής της 7ης εκπομπής που την αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη εδώ και περίπου 2 μήνες, και πάμε να πάρουμε μια δεύτερη γεύση από το θρυλικό ντεμπούτο των Σουέντ, που σίγουρα ήταν ένας από τους δίσκους της χρονιάς για το 1993 που κυκλοφόρησε. Μετά το So Young, σειρά έχει το Animal Nitrate.

Αφήνουμε τους Suede, μένουμε όμως στη Μεγάλη Βρετανία και η συνέχεια ανήκει στους Manic Street Preachers. Εδώ θα θυμηθούμε μια δουλειά τους που ήταν η πέμπτη τους και είναι μια από τις κορυφαίες. Είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1998, το άλμπουμ This Is My Truth, Tell Me Yours. Ένα άλμπουμ που σίγουρα ανήκει στα πολύ ιδιαίτερα του συγκροτήματος, το This Is My Truth, Tell Me Yours, όπως και άλλα άλμπουμ, όπως το Everything Must Go, όπως το ντεμπούτο τους. Και βέβαια πήγε και πάρα πολύ καλά εμπορικά, μιας και έφτασε στο νούμερο 1 στο βρετανικό chart. Γενικότερα ακούστηκε πολύ στην Ευρώπη και στη χώρα μας, περιλάμβανε μερικά πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, όπως αυτό, το ένα από τα δύο που θα παίξουμε σήμερα, το If You Tolerate This, Your children will be next.

If you tolerate this, then your children will be next, λοιπόν, από το άλμπουμ των εξαιρετικών Man Extreme Preacher, το This is my truth, tell me yours. Δεν θα μπορούσαμε να μην πάρουμε μια ακόμη γεύση από ένα δίσκο που συγκαταλέγεται, όπως είπαμε, στους πολύ καλούς ενός βρετανικού συγκροτήματος που σίγουρα είναι από τα πιο σημαντικά των τελευταίων 35 ετών, από το 91-92 που ξεκίνησαν δισκογραφικά μέχρι και τις μέρες μας, με 17 studio album στο ενεργητικό του, οι Manic Street Preachers. Να θυμηθούμε και το You Stole the Sun from My Heart.

για να πάμε τώρα, ενώ έχουμε περίπου ένα τέταρτο στη διάθεσή μας, το άλμπουμ των Faith No More. Εδώ θα πάμε στο άλμπουμ King for a Day, Fool for a Lifetime, ο πλήρης τίτλος του, 1995, ένα άλμπουμ σταθμός για τη δισκογραφική διαδρομή των Faith No More, με ένα υπέροχο single πρώτο να είναι το Evidence που πάμε να ακούσουμε. Θα επιλέξουμε να ακούσουμε και το ομότιτλο του δίσκου, πρώτα όμως το Evidence που είχε ακουστεί πάρα πολύ και στη χώρα μας.

Ένα τραγούδι με επιρροές σαφώς από τη Soul και την R&B, ένα διαφορετικό τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ αυτό των Faith No More. Μπορεί να μην τα πήγε πολύ καλά στην πατρίδα του στο συγκεκριμένο τραγούδι, στην Ευρώπη όμως και στη Μεγάλη Βρετανία ακούστηκε πάρα πολύ. Για να πάρουμε και μια γεύση με το ομότιτλο King for a Day, Fool for a Lifetime, για να επιστρέψουμε και να αφιερώσουμε τα τελευταία λεπτά στην PJ Harvey, έτσι κλείνοντας και αυτή την 7η εκπομπή με το αφιέρωμα στα 90's, το οποίο συνεχίζεται βέβαια και τις επόμενες Τετάρτες.

Και πάμε να κλείσουμε με δύο tracks από το album Bring You My Love, το τρίτο studio album της PJ Harvey. Ένα album που κυκλοφόρησε και αυτό, όπως και τον King for a Day, τον Faith No More, το 1995 από την Island Records. Ηχογραφήθηκε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος της Polly Harvey και αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο της solo κανονικό album. Εδώ μέσα υπάρχει βέβαια η βοήθεια του Float και του John Paris στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό, ένας δίσκος αναφοράς για τη δισκογραφική διαδρομή της Polly Harvey. Come on Billy, το πιο γνωστό τραγούδι του δίσκου, το ακούμε και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

Το άλμπουμ θεωρείται σίγουρα σαν την κορυφαία επιτυχία της Polly Harvey, έλαβε τεράστια αναγνώριση από τους κριτικούς παγκοσμίως και έγινε σίγουρα το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις. Εμείς δεν παίξαμε μάλιστα και το single Down by the Water, που τότε είχε προβληθεί εκτενώς τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στο MTV. Και εμείς επιλέγουμε να κλείσουμε με το Working for the Men. Με αυτό λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Ερτ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης. Ενώ για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Με τα 90's θα ασχοληθούμε και πάλι την επόμενη Τετάρτη. Αύριο έχουμε ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή. Σας το κρατάμε για έκπληξη για την αυριανή εκπομπή. Την Παρασκευή βέβαια κλείνουμε την εβδομάδα που διανύουμε με τις νέες παραγωγές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Σε λίγο σύνδεση στις 4 με το Earth News Radio. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στο ξεκίνημα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά από τις 4. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ακόμα ένα ζεστό απόγευμα του Ιουνίου. Τετάρτη και 24 λοιπόν, και είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα, με τις μουσικές μας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στον ήχο σήμερα, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και λίγο πριν μπω στο στούντιο, διάβαζε ένα άρθρο για τα μικρά νησάκια που όλοι αγαπάμε και όλοι γνωρίζουμε, και έβλεπα και φωτογραφίες και σκέφτηκα λοιπόν, now or never, μακάρι.

Susan O'Neill και Valerie June, For What It's Worth, εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr αυτό το απόγευμα Τετάρτης, και live αλλά και on demand. Μας ακούτε όποτε εσείς θέλετε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και αν θέλετε να βρεθούμε στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, αλλιώς Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, αλλιώς Κόσμος Radio για Viber. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Για να συναντιόμαστε

is Love and Hate in a Different Time. Έβλεπα το άρθρο του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τα μικροσκοπικά νησάκια που ίσως δεν γνωρίζουμε. Έτσι ήταν, έτσι είναι ο τίτλος. Και εκεί λέει για τη Φορμίκουλα, τη μικροσκοπική Φορμίκουλα, ένας φρυγανότοπος με δύο μικρές λέει παραλίες σαν παραμύθι. Ο φάρος στη βορειοδυτική πλευρά χρονολογείται από το 1915. Εκεί πας με θαλάσσιο ταξί από τον Μύτικα έτλο Ακαρνανίας. Γράφει για το παλαιό τρίκερι στον Παγαστικό. Λέει για το γυαλί νησίρου. Λέει επίσης για τους οθονούς διαπόντιες νήσι, το μεγαλύτερο νησί της Ιστάδας, η Οθονή, και αποτελεί και το δυτικότερο σημείο όλης της χώρας, στα σύνορα Ιωνίου και Αδριατικής θάλασσας. Λέει και για το δοκό της Ίδρας, αυτή τη μικρή κουκίδα στον Αργοσαρονικό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει να ανακαλύπτετε αυτούς τους τόπους, τους μικρούς και τους απομονωμένους. Μπορείς να δεις μια άλλη Ελλάδα εκεί, σε αυτά τα μέρη, με ανώθευτες παραλίες, με ανώθευτη ομορφιά, που σίγουρα πρέπει να διαφυλάξουμε. Και νομίζω πως ένα από τα δικά μου όνειρα είναι να επισκεφθώ κάποια στιγμή τους οθονούς. Εσείς ποιο μέρος θέλετε, σε ποιο μέρος θα θέλατε να πάτε, για πείτε μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός από ηλέκτρο με down tempo μαζί. Και έτσι επιστρέψαμε. Ρούτι και Μάνστερ σε Μάλα Ρεμίξ και λίγο πριν το Only από Little Sims και Lydia Kito. Και επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής το απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμος. Αυτό έχει τίτλο Goodbye. Φοβερή μπάντα Collect 200.

David Walters. Να από το Soul Tropical του 2023. Και βλέπα τώρα στο lifeo.gr για τη νέα ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγρια Ζωής Άνιμα, που δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Αθήνας με μικρά γλάρων. Στη δημοσίευση αυτή εξηγεί ο Σύλλογος τι συμβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τα τελευταία χρόνια, που οι γλάροι έχουν απικήσει σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις αντιδράσεις ορισμένων πολιτών που απαιτούν από τον Σύλλογο να περισυλλέξει τα μικρά. Τι συμβαίνει, λέει, αυτές τις μέρες με τα γλαράκια, έτσι ξεκινάει η ανάρτηση. Και εξηγεί ότι σε όλες τις συνοικίες του Πειραιά, στην Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο, αλλά και στην Πατησίων, στη Σόλωνο, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν, ίσως, λέει, να σκέπτονται κιόλας: πάλι έφυγε προώρα το ανυπόμονο παιδί μας. Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει, εξηγεί η Άνιμα. Η ανάρτηση συνεχίζει παρουσιάζοντας, λοιπόν, τι συμβαίνει αυτό το διάστημα. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι, λέει, έχουν απικήσει στην Αθήνα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο, επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνή και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα για να περισυλλέξουμε το άτακτο μικρό. Όπως σημειώνει η δικιά τους προσέγγιση και γράφει η Άνιμα, η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα και ανεβάστε το στην ταράτσα να το βρουν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία. Αν πάλι, λέει, χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρετε το στην Άνιμα. Είμαστε 7 ημέρες την εβδομάδα ανοιχτά, ακριβώς γι' αυτό κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.

0: φρούτα από εκείνα τα παλιά και κάπως ξεχασμένα σαν τα φε. Εδώ στο κόσμο 93,6 θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στα Γιάννενα, άλλη μία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα και στην Καλυθέα, καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο γραφείο, στα ακουστικά σας, στα κρυφά, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ενοχλούμε τους γύρω, αν και η μουσική ενώνει.
1: Thought of you make my heart beat fast. Too soon and I'm way too attached. You're the best that I ever had. This the first time.

Hotel California αυτό που έφυγε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτή τη μελωδία. Από το τελευταίο νησί, την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Κωνσταντής από Κωνσταντίνου. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο το immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

If you don't want my love. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, Τζαλίνε κοντά. 4 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης μέχρι τις 6. Δεύτερη ώρα εκπομπής με Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Easy to love, η αγάπη είναι καλοδεχούμενη πάντα. Εμείς νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή την έχουμε κάνει κάπως δύσκολη. Μου άρεσε που λέτε και είπα να σας το πω, να το διαβάσετε, το άρθρο του Νίκου Μαστροπαύλου στη Λάιφο, προχθεσινό άρθρο, για τους κολοκυθανθούς που είναι μια εικόνα από Ελλάδα εκτός από γεύση, και σε αυτό το κείμενο έχει πολύ ωραία στοιχεία και πολύ ωραίες εικόνες και αναμνήσεις επίσης, και γράφει: ας ξεκινήσουμε να τα λέμε όπως ακούγονται στην προγονική λαλιά, κολοκυθοπούλια, όπου πουλιά είναι τα λουλούδια, ακριβώς όπως λέγονται αλλού κολοκυθολούλουδα, ή σε άλλη μέρη κολοκυθοκορφάδες. Όπως και αν τα πούμε, αυτά είναι τα πρώτα λουλούδια που ήρθαν μαγειρεμένα στο τραπέζι μας και το διάνθησαν με νοστιμιά. Μια έκλαμψη της σοφής κουζίνας του: τίποτε δεν πάει χαμένο και όλα μπορούν να μεταποιηθούν σε απόλαυση χάρη στο προνόμιο της φαντασίας των ανθρώπων που ζουν σε αρμονία με τη φύση. Πόσο σωστό είναι αυτό. Αυτά, λέει, που σήμερα κάτω από τον έναστρο ουρανό του οδηγού Μισελέν φαντάζουν ως πρωτοποριακές τάσεις της γαστρονομίας με μέλλον, η έγνοια για μηδενικά απορρίμματα, η τάση δηλαδή από το χωράφι στο τραπέζι, το ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τι υπάρχει στο πιάτο μας και από πού ήρθε, ήταν καθημερινότητα στις παραδοσιακές κοινωνίες και βασική αρχή της πραγματικής βιωσιμότητάς τους. Ο μικρός κήπος συχνά στην πίσω αυλή του σπιτιού, μπροστά στην πόρτα της κουζίνας, δίνει ο ίδιος με τη θελερότητά του τις πρέπουσες απαντήσεις.

Η αλήθεια είναι πως πριν καν κυκλοφορήσει είχε γίνει επιτυχία, τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιστχάλ Ανιβέρ, έτσι λέγεται. Αζάρ κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί πιο πριν παίρναμε μικρές δόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, έβλεπα νωρίτερα πως ένας αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά μας, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης με τη Γη, και θα μπορεί να παρατηρηθεί, λέει, με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια. Σάββατο 2 και 14 για την ακριβή ώρα Ελλάδος, θα είναι πιο κοντά στη Γη και θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του ημισφαιρίου μας στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά, και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη, αλλά θα είναι ορατός από τις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα. Τότε θα μπορεί κανείς να τον θαυμάσει. Για εμάς εδώ θα είναι Σάββατο μεσημέρι, μια χαρά, θα είμαστε στη θάλασσα φαντάζομαι οι περισσότεροι, οπότε όλα οκ.

Clementine επέστρεψε με ένα καινούργιο τραγούδι που έχει τίτλο Pizza Mine και αυτό το γεμάτο συνέστημα πιάνο. Μάλιστα μπορεί ο τίτλος να ακούγεται ελαφρύς, αλλά κρύβει κάτι άλλο. Είναι ένα σχόλιο πάνω στην εποχή, για την εποχή μας, για την εποχή στην οποία ζούμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. Με Stevie Wonder.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε

Ροζή, εξίστε ο Μαβός, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά μέχρι τις 6, μέχρι να φύγουμε. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Σαπμάμα, Μπλακθό, Τραφίκη και τελευταίες καλησπέρες που λέτε στο 210-606-6429, αλλιώς Viber και γραπτό μήνυμα Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Έβλεπα τώρα για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία για ένα δεκαήμερο εργαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ από τις 28 Ιουνίου μέχρι και τις 9 Ιουλίου στα χωριά του Ταϊγέτου, που θα υποδεχθούν νέους κινηματογραφιστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο του δεύτερου International Ταϊγέτος Film Camp, ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένου στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός διεθνούς πεδίου συνεργασίας μεταξύ φοιτητών κινηματογραφικών σχολών και νέων δημιουργών, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου καλούνται να αναπτύξουν, να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν ντοκιμαντέρ μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που μελετούν και παρακολουθούν το σινεμά.

Σανίνο, Βία Παρτενόπε, από το 2024, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας θυμίζω απόψε στις 8 από το στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κατευθείαν απευθείας η Black Star Tribute Band, που θα παρουσιάσει ο live ολόκληρο το συγκλονιστικό Requiem του David Bowie, το Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε 2 μόλις ημέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Απευθείας λοιπόν μετάδοση από το Κόσμος 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάζει την εκπομπή. Να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα φυσικά. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο για τις δήρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Φινάλε με Μάριο Μπιόντι, κάτι από τα παλιά. This is what you are. Και αυτό μετράει 20 χρόνια, απίστευτο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψες εφέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Neville, Neville Brothers. Και για το ξεκίνημα της Τετάρτης, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Με Neville Brothers και Fly Like an Eagle ξεκινήσαμε. Κλάουντια Μάτελα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, παρέα μέχρι τις 8. Κάθε απόγευμα παρέα στον κόσμο και special βραδιά σήμερα με David Bowie tribute στο στούντιο κάτω εδώ στην ΕΡΤ που σας περιμένουμε. Γιορτάζουμε για το

Bad Dreams από το Daddy Swims 2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς τους καινούριους της παρέας μας που δεν γνωρίζετε τα κατατόπια. Να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, στο Messenger που ακολουθεί οι σελίδες μας στα social media. Στέλνεις τα μηνύματά σου. Αφιέρωμα ο Κόσμος λοιπόν στο David Bowie με ένα live στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Στέλνεις τα μηνύματά σου. Αφιέρωμα ο Κόσμος λοιπόν στο David Bowie με ένα live στο

10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από το Black Star με την Black Star Tribute Band. Το βράδυ ζωντανεύει λοιπόν εδώ. Ο Γιώργος Μουχταρίδης παρουσιάζει, Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, Λουίς Καλίστρατος Δρακόπουλος στα drums, στα τύμπανα, George Gaudí, μια ωραία παρέα, μουσική. Ο Γιώργος Μουχταρίδης το παρουσιάζει. Σε λίγο θα γίνουν όλα αυτά. David Bowie, αυτή η μέρα αφιερωμένη και ζωντανά, έτσι θα το ακούσετε. Με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος.

Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Cosmos Radio στο search που έχει στο Viber θα βρεις τον κόσμο και θα στέλνεις τα μηνύματά σου. Το πιο εύκολο νομίζω και στο Messenger φυσικά. Τις official σελίδες μας τις βρίσκεις στα social media. Εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί, παίρνεις μέρος για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα που γίνονται αυτό το έντονο καλοκαίρι.

Στο 2026 και αυτό το single Double Tigers Lion Robbie Walk Away. Ακούσαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας 24 Ιουνίου και η Brew Comp. Tears Won't Lie από το νέο της single. Ωραίες παραγωγές και ωραία άλμπουμς αυτή η χρονιά. Ίσως καλύτερη μουσικά από το 2025.

Tears One Lie, ακραίος καύσωνας, έτσι, και στο επίκεντρο η Γαλλία με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και άνθρωποι και με φίλους που μίλησα που είχαν πάει και στις συναυλίες των Iron Maiden που έγινε και διακοπή ρεύματος γιατί είχε και κλιματισμό σε κλειστό γήπεδο, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος και στη Γαλλία γενικότερα έχασαν και τη ζωή τους άνθρωποι, πάρα πολύ σκληρός καύσωνας και στην Ισπανία έφτασε μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου στην Αντούχαρ. Να πάμε και εμείς στην Ισπανία μουσικά να ακούσουμε την Έλενα Αντούχαρ στο Perdí la voz. Το έχουμε πει στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει από τα μελτέμια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Σε Ζατ Αντρέ ακούσαμε από τον Ιμπραήμ Μαλούφ και τη Μέλλοντι Γκαρντό. Αυτό κι αν είναι όμορφη συνεργασία. 7:25 είναι απογευματάκι οι Τετάρτες 24 Ιουνίου. Ο Κόσμος 93,6 είναι στα ραδιοφωνά σας. Άλλοι πάλι ακούτε μέσα από το erteco.gr και βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast. Ό,τι χρειάζεσαι το βρίσκεις εκεί όλες τις ώρες. Βάγια Κοντιός, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

το Ρίκο από τους Βάλια Κοντιός. Μία έρευνα λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που ακούνε μουσική με θλιβερούς στίχους νιώθουν καλύτερα. Γενικά με το μινόρε. Τα λέμε τόσο καιρό, γιατί κάποιοι παθαίνουν κατάθλιψη εύκολα με λυπητερά τραγούδια. Αντίθετα, το έχουν πει οι ερευνητές ότι θλιμμένη μουσική δεν κάνει τους άνθρωπους πιο λυπημένους. Έρευνα έδειξε ότι ενεργοποιεί την προλακτίνη, μια ορμόνη που σχετίζεται με παρηγοριά και γαλήνη. Η θλίψη στη μουσική λειτουργεί σαν αγκαλιά και είναι και πιο χαρούμενοι οι άνθρωποι που μπορούν να ακούν μινόρε. Λογικό, γιατί αν κάποιος ας πούμε αποφεύγει πάρα πολύ έτσι τους θλιμμένους στίχους και τις μελαγχολικές μελωδίες, ίσως να νιώθει ότι δεν αντέχει παραπάνω θλίψη, κάτι τέτοιο. Ίσως έχει και ένα common sense όλο αυτό, τουλάχιστον και με την έρευνα αυτό βγαίνει, αλλά υπάρχει ένας μετρητής, ο μετρητής Γιασμίν Λεβί. Αν μπορείς να ακούς Γιασμίν Λεβί, γιατί και η ίδια έχει πει στις συνεντεύξεις της ότι θέλει να είναι θλιμμένη, δεν μπορεί να γράψει μουσική αν είναι θλιμμένη καθόλου. Αν είναι χαρούμενη δεν γράφει ποτέ μουσική, δεν είναι δημιουργική καθόλου. Και ότι αν δεν είναι minimum στα πατώματα, τραγούδι από τη Γιασμίν Λεβί δεν βλέπεις. Για να δούμε τεστ Γιασμίν Λεβί. Είναι δυνατό, σε παίρνει εύκολα από κάτω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μεγική Florence and the Machine, τους

5 του. Στα Μάτις Κραουνάκη, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φοβερή εκτέλεση Knockin' on Heaven's Door, Water Boys με το δικό τους ήχος. Ήχο, Water Boys, ήχο ξεκάθαρα. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 24 Ιουνίου. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. 24 Ιουνίου είναι η επέτειος γέννησης του Τζεφ Μπεκ. Γεννήθηκε το 44, 24 Ιουνίου, και έφυγε το 23 στις 10 Ιανουαρίου. Λίγο πριν φύγει ηχογράφησε μια φοβερή εκτέλεση του Moon River παρέα με τον Eric Clapton. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία της κιθάρας, της μουσικής, σίγουρα κορυφαίος από τους κορυφαίους, τον έχουν πάντα στην τριάδα δίπλα στον Τζίμι Χέντριξ. Είναι, νομίζω ότι ο Τζεφ Μπεκ μαζί με τον Τζίμι Χέντριξ και τον Άλμπερ Κίνγκ είναι στην κορυφή, οι κιθαρίστες πάντα κάνουν quote αυτούς τους τρεις, και ο Γκίλμουρ το έλεγε ότι ο μοναδικός κιθαρίστας αν ζήλευε ποτέ θα ήταν ο Τζεφ Μπεκ. Και έχει κάνει και πάρα πολλά, πάρα πολλά για τη μουσική, φοβερές πατέντες, πειράματα και με τις χορδές. Η Stratocaster του ανήκει, όπως έλεγε, αλλά και υπάρχει εννοείται μοντέλο του Jeff Beck από τη Fender Stratocaster, και η Gibson έχει μοντέλο του Jeff Beck, αλίμονο, με 8 γκράμμοι και 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, με Yardbirds και σε solo καριέρα. Jeff Beck έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές στους κιθαρίστες. Πατέντες φοβερές, το fingerstyle που έκανε από τη δεκαετία του 80, σταμάτησε να χρησιμοποιεί πένα.

Έχει ένα τεράστιο συνδυασμό ήχων χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά του για να χτυπάει τις χορδές, τον παράμεσο για το βιμπράτο και το μικρό του δάχτυλο στο volume knob. Αλλά Buchanan και τα tones, αυτά να τα λέμε. Σαν να είναι φωνή. Ανθρώπινη φωνή ο τρόπος που έπαιζε ο Μπέκ. Είχε πετάλια, εννοείται εφέ. Με τον Τζεφ Μπέκ όλα είναι στα χέρια του, έτσι λέει ο Κλάπτον, το θαύμαζε πολύ.

φαινόμενα που σε σοκάρουν, δεν ήταν απλά ένας καλός κιθαρίστας, ήταν σχεδόν απόκοσμο το κοντρόλ που είχε στη μουσική, σε όλα. Αλλά βέβαια εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι επειδή όλοι επηρεάζονται από κάπου, υπάρχει η πιο ωραία εκδοχή της προσέγγισης του Jeff Beck, που είναι το πιο βιωμένο ακόμη, το πιο συγκλονιστικό ακόμη, και φαίνεται και η επιρροή του Beck σε αυτό εδώ το τέμ, Roy Buchanan, που δεν πήρε και ποτέ τα φώτα που άξιζε να πάρει. Γιατί σίγουρα είναι στην πεντάδα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες.

Συγκλονιστικός Roy Buchanan στο Wayfaring Pilgrim. Εδώ φαίνεται καθαρά, καλό όχι μόνο σε αυτό, σε πολλά του Buchanan, αλλά εδώ φαίνεται η επιρροή του Jeff Beck και για το Cosby Vendetta από Lovers, το μεγαλύτερο του κομμάτι που του το χάρισε ο Stevie Wonder και έχει special thanks στο Blow by Blow. Ευχαριστεί τον Stevie Wonder γιατί έγινε μια τράμπα με κάποια τραγούδια και του έδωσε αυτό το τραγούδι που το έχει ηχογραφήσει η γυναίκα του Stevie Wonder και το αφιέρωσε στο Roy Buchanan. Πολύ ωραία κίνηση, γιατί τον θαύμαζε και όλη αυτή η τεχνική που ακούγεται λίγο σαν βιολί με τα tones, με το volume και την νότα και το bending, όλο αυτό είναι λίγο και ειδικό της Buchanan. Του δώσα τα special thanks έτσι όπως άξιζε. Σπουδαίοι κιθαρίστες. Επίτηδες γέννησε Jeff Beck, Willie Nelson σε καινούριο album.

Και η Ελεάνα που φτιάχνει συνταγή με μακαρονάδα με πεταλίδες από την Ίσορο και στέλνει τις φωτογραφίες με πεταλίδες, με θάλασσες, με νησιά, με εικόνες καλοκαιρινές. Όσο έχουμε εμείς ακόμη δροσιά έτσι, με βοριάδες και μελτέμια. Γιατί τα 45 στην Ευρώπη δίνουν και παίρνουν. Εδώ ολόκληρη συναυλία των Iron Maiden καταστράφηκε στο Παρίσι, που ήταν να μαγνοσκοπηθεί κιόλας. Και έκλεισε το ρεύμα για μία ώρα, ολόκληρη ώρα. Με 45 βαθμούς. Χάθηκε και το encore, τα τρία καλύτερα τραγούδια. Και είναι στεναχωρημένοι οι Maiden, πολύ, και οι fans.

Σερένα Μπρανκάλε από την Ιταλία μαζί με Ρίτσαρντ Μπόνα. Σε αυτή τη συνεργασία έκπληξη για το 2026. Tones, Gangsta Grass, Long Hard Times to Come.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

λες ότι του τέριαξε και τέλεια το Let It Be του Nick Cave. Δεν ξέρω αν θα το παίξει σήμερα, δεν νομίζω. Θα παίξει πολλά πολλά άλλα όμως ωραία που του ταιριάζουν πιο πολύ. Κάποια από εσάς στον δρόμο προς πλατεία νερού, Nick Cave θα εμφανιστεί σε λίγη ώρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8:25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας και αφιέρωμα στα 10 χρόνια από τον Black Star με την Black Star Tribute Band David Bowie. Αφιέρωμα έχουμε σε λίγο ζωντανά, είστε καλεσμένοι, θα σας δούμε στο στούντιο Β της ΕΡΤ που θα απολαύσουμε αυτό το live και φυσικά συντονιστείτε γιατί θα παίζει ζωντανά, θα το ακούτε. Όπου και αν βρίσκεστε θα είστε συντονισμένοι μαζί μας στο live που θα γίνεται κάτω σε 25 λεπτά.

Εκεί η Mary J. Blige εδώ με τους YouTube. Με τον πόνο στο One που τη στέριαξε πάρα πολύ. Έτσι το έχουμε πει ότι πολλοί καλλιτέχνες φαίνεται όλη τους η ικανότητα όταν βρίσκονται σε ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον, όπως εδώ ξαφνικά που κάνει το μπαμ η Mary J. Blige, όχι μόνο στο δικό της περιβάλλον μουσικά. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand για εσένα όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κάλλας και Ναΐκα. Θα δούμε την Ναΐκα 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Bam Love 2026 από το 6 βότο το άλμπουμ. Πάμε IT.

Αν και υπάρχουν διάφορες παροιμίες που το υποστηρίζουν αυτό, υπάρχει και έρευνα που λέει ότι αν μιλάς πολύ για κάτι, οι άνθρωποι που μιλούν πολύ για τους στόχους τους, τους πετυχαίνουν λιγότερο. Ούψ! Έτσι δείχνει η έρευνα. Το να μοιράζει δημόσια ένα στόχο δίνει στον εγκέφαλο μια προώρη αίσθηση επιτυχίας. Σαν να το έχεις ήδη πετύχει. Οπότε λες μετά, εντάξει, το είπα 15 φορές, είναι σαν να το έκανα. Λιγότερη κινητοποίηση για να το υλοποιήσεις. Κράτα τα όνειρά σου λοιπόν για τον εαυτό σου. Μήπως και θα κάνεις, όχι τίποτα άλλο, αυτό λένε οι ερευνητές.

Φλάβια Κοέλιο, Full Amour, Λέων Φάλι στο Ζούμπι για το 2026 και αυτό το single. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου, 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Ένας άνθρωπος, ένας... δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης ο David Bowie. Όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν του φτάνει να είναι απλά ένας καλλιτέχνης ή ένας άνθρωπος, θέλει να είναι υπεράνθρωπος, να είναι κάτι larger than life. Ήθελε να είναι ο David Bowie και τελικά τα κατάφερε. 25 χρόνια κόσμος, ένα αφιέρωμα tribute στον David Bowie με μια μεγάλη παρέα μουσικών αυτή τη στιγμή στο στούντιο Β της ΕΡΤ που έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις, μια μεγάλη γιορτή, παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης και φυσικά όσοι δεν προλάβατε, δεν καταφέρατε να έρθετε, θα το ακούσετε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στον κόσμο, να μεταφερθούμε στον κόσμο του David Bowie με την Black Star Tribute Band. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου ο Γαβρίλ Ερεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Πέτρος Αδάμ θα είναι κάτω. Γιορτή μεγάλη στο στούντιο Β. Black Star, Power of Stellar για το τέλος, φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο εμείς. 60.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260.
4: Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

έκλεινε κάτι, αλλά σαν ένας δίσκος που γιόρταζε τη ζωή και ξεκινούσε κάτι καινούριο, κάτι σημαντικό. Αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ο Μπόου ήταν ατρόμητος και άφοβος, αυτό φαίνεται σε αυτό ακριβώς το τελευταίο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ στο οποίο ήθελε να είναι το πιο καλό του και το πιο ελεύθερο άλμπουμ από όλα όσα είχε ηχογραφήσει μέχρι τότε. Όπως σας έλεγα και πριν, για το άλμπουμ αυτό δεν χρησιμοποίησε την παραδοσιακή του ροκ μπάντα, στρατολόγησε μια ομάδα κορυφαίων jazz μουσικών της Νέας Υόρκης με σκοπό ακριβώς να αποφύγει τα κλισέ. Βασική ομάδα ήταν το κουαρτέτο, σαξοφωνίστα και φλάουτ.

αρχή ή 16, ο David Bowie είναι πιο παρόν και πιο ζωντανός από ποτέ, όπως κανένας άλλος καλλιτέχνης μέχρι σήμερα δεν κατάφερε. Ακούσαμε λοιπόν το ομότιτλο, το δεκτήσουμε με δύο κομμάτια ακόμα, τη επίτηση She Was a Whore και το Lazarus φυσικά. Θα το ακούσουμε στην σειρά που ηχογραφήθηκε. Τον ήχο είναι ο Βασίλης Χανιώτης, Λιμπέρης για το ραδιόφωνο. Στον ήχο θα είναι ο Μιχάλης Σιγλέτος και ο Σέκος Κάπαρης. Με ένα πι και στα φώτα η Αλεξάνδρα. Πάμε.

0: Είμαστε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 27 λεπτά μετά τις 8, είναι μια special βραδιά σήμερα. Είμαστε ζωντανά από το στούντιο Β της ελληνικής ραδιοφωνίας στον πρώτο όροφο. Εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή την Black Star Tribute Band, η οποία έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό και για πρώτη φορά αφιέρωμα στο κορυφαίο αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του David Bowie, το Black Star. Ο Τόνι Βισκόντι έλεγε ότι ο David Bowie ένιωθε ότι η ζωή του ήταν ένα εργοτέχνη, το ήξερε, ακόμα και αν δεν το έλεγε, όφιλε να είναι και ο θάνατός του το ίδιο ένα εργοτέχνης, και το έκανε ένα εργοτέχνης, και νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό εργοτέχνης, γιατί μετά από αυτό καταλάβαμε όλοι ότι ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν φεύγει έτσι απλά. Φεύγει με έναν τρόπο που να αφήσει μια κληρονομιά που να είναι για πολλές γενιές μετά. Και νομίζω ότι ο David Bowie με τον Black Star το έκανε. Και ήταν και ο πρώτος, και ακολουθήσανε πολλοί άλλοι μετά, οι οποίοι όλοι αναζητούν το τελευταίο άλμπουμ. Γιώργος Μπίλιος είναι μαζί μου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε, ακούτε τη φωνή του να τραγουδάει, και εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την μπάντα και αυτήν εδώ τη βραδιά. Θα μιλήσουμε και με τους μουσικούς. Πες μου λίγο πώς νιώθετε εσείς σε σχέση με αυτό το άλμπουμ. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό καταρχάς.
1: Εγώ βασικά νιώθω πάρα πολύ συγκινημένο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά επειδή ήταν μια πολύ έντονη. Έχω μια βιωματική εμπειρία με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όταν είχε κυκλοφορήσει το Lazarus, αν θυμάμαι καλά, περνάω το πρώτο σίγγλ, είχαν έρθει τα πάνω κάτω στην ψυχολογία μου. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι ήθελε να μας πει. Είχα την αίσθηση ότι κάτι ήταν αυτό που, αλλά δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος. Όταν βρέθηκα 8 πρώτου του 16 στο Βερολίνο και πήρα στα χέρια μου το βινήλιο, γιατί ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα που το βρήκα εκεί, που έκανε την τριλογία τέλος πάντων και είχε αφήσει μια μεγάλη ιστορία, ήμουν ενθουσιασμένος ότι τα είχα στα χέρια μου. Η πρώτη είδηση που έμαθα όταν προσγειώθηκα στην Ελλάδα, στο αυτοκίνητο που μας γυρνούσε από το αεροδρόμιο στο σπίτι, ήταν ότι πέθανε ο Bowie. Αυτό ήταν για μένα, ήταν σαν να είχα χάσει ένα δικό μου άνθρωπο. Και κάπως έπρεπε να το γυρίσω πίσω στο σύμπαν και στον ίδιο αυτό, και έκανα την tribute band στον Bowie που ξέρεις, που είναι 10 χρόνια. Και
0: ναι, ναι.
1: Τώρα είπαμε ότι ήταν και η στιγμή μετά τα 10 χρόνια να κάνουμε κάτι.
0: Είπα πριν ότι είναι ένα progressive, prog-rock album, έτσι. Εσείς που το παίξατε και το ξεψαχνίσατε και μπήκατε και πραγματικά είστε πολύ σπουδαίοι μουσικοί, γιατί εγώ αυτό που ακούω είναι ένα πολύ τολμηρό και αθαραλέο και από την πλευρά σας, αλλά πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς το νιώσατε αυτό το album?
1: Να πούνε τα παιδιά.
0: Να πει ο George Gaudí, ο οποίος έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις.
2: Όχι, την επιμέλεια της ενορχήστρωσης.
0: Την επιμέλεια, παρακαλώ.
2: Οπότε οι ενορχιστρώσεις έχουν γίνει από τον...
0: Τονί ή όχι?
2: Μάλλον, έχω την αίσθηση ότι αυτό το άλμπουμ έχει προκύψει αυσχεδιαστικά.
0: Ναι.
2: Έχει φόρμες. Έχει πάρα πολύ, ας πούμε, έξυπνα πράγματα μέσα. Και έχει μερικά πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τα συναντάς σε rock albums. Απ' την άλλη, δεν είναι ένα jazz album με την έννοια του ότι...
0: Αλλά η μουσική που παίξαν ήταν όλοι τζαζίστες.
2: Ακριβώς.
0: Και σπουδαίοι.
2: Οπότε έχει αυτή τη σπάνια τοποθέτηση ανάμεσα στα δύο είδη. Έχει το πνεύμα του αυσχεδιασμού. Εμείς τώρα κάναμε κάτι ανάμεσα. Δηλαδή προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις φόρμες όπως είναι στο άλμπουμ, σεβόμενοι το αυσχεδιαστικό στοιχείο. Οπότε και εμείς έχουμε τις δικές μας γραμμές εδώ μέσα και το χρησιμοποιούμε σαν πλατφόρμα έκφρασης. Όπως θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιείται.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Έχω να πω και εγώ κάτι ακόμα που είχε πει ο Τόνι Βισκόντι για τις ηχογραφήσεις. Να μην το πω τώρα, να μην το πλατιάζουμε. Ό, να ακούει ο κόσμος μουσική. Είστε στον κόσμο 93,6. Είναι μια ειδική βραδιά, όπως λέμε και από την αρχή αυτής της βραδιάς. Οπότε ακούτε στη σειρά το Black Star, το άλμπουμ δηλαδή, το κύκνιο άσμα του David Bowie, που όπως έλεγα και πριν, καθόρισε τον τρόπο που φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης και την κληρονομιά που αφήνει.

93,6 για όσους ακούτε. Black Star Tribute Band εδώ, στον κόσμο, από το Studio Vita, ζωντανά μια ειδική βραδιά για σήμερα.

0: Girl Loves Me από το Black Star του David Bowie. Ο David Bowie ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνεόταν και ενέπνεε τη μόδα, εμπνεόταν και ενέπνεε τους καλλιτέχνες του σινεμά. Μάλιστα ξέρουμε ότι στα γυρίσματα της περίοδου το The Man Who Fell to Earth είχε κουβαλήσει μαζί του μια βαλίτσα με βιβλία, με τα αγαπημένα του βιβλία, τα οποία τα κουβάλαγε στα γυρίσματα που κάνανε εκεί με τον Nicholas Ρέγκ. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που διάβαζε πάρα πολύ, όπως λέγαμε Γιώργο Μπίλιο και το απόγευμα. Εδώ το Girl Loves Me έχει μια ιδιαιτερότητα στιχουργική, νομίζω λέγαμε το απόγευμα, έτσι.
1: Ναι, είναι μια γλώσσα η οποία, μάλλον η γλώσσα η οποία είναι γραμμένο, είναι εμπνευσμένη από τον Bowie και από διάφορα. Είναι μια γλώσσα από το Clockwork Orange.
0: Από το Κουρδιστό Πορτοκάλι, σωστά.
1: Πορτοκάλι, από το Νάστα, και έχει πάρει διάφορα σημεία αυτά από queer, τέλος πάντων.
0: Και έχει
1: καλιαρντά,
0: χρησιμοποιήσει σε πολλές λέξεις, ακριβώς καλιαρντά, έχει χρησιμοποιήσει σε πολλές φράσεις και πολλούς στίχους, έχει χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες είναι newspeak κατά κάποιο τρόπο.
1: Έτσι. Είναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι γεννημένες για την ανάγκη αυτού του τραγουδιού. Λέγαμε πριν για το πώς γίνανε οι ηχογραφήσεις, να σας πω πώς τις θυμάται ο Τόνι Βισκόντι όταν έδωσε μια συνέντευξη την επόμενη χρονιά. Όταν συζητήσαμε, λέμε, τον David Bowie για τους μουσικούς που θα έχουμε μαζί μας, μου είπε θα πάρει την μπάντα του Τόνι Μακλάσλιν, του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα. Θα σας έλεγα πριν, αλλά λέει Τόνι, λέει στον Τόνι Βισκόντι, ο οποίος ήταν μαζί του από το 76, πρέπει να τους μελετήσεις γιατί είναι πολύ πάνω από το επίπεδο το δικό μας. Έτσι λοιπόν έπρεπε και οι δύο, σκεφτόταν ο Τόνι Βισκόντι, σε αυτές τις ηλικίες να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτών των σπουδαίων μουσικών. Και όταν έγιναν οι ηχογραφήσεις στο στούντιο που κάναμε, κάθε τραγούδι πήγαινε και το τραγουδούσε ζωντανά ο David Bowie μαζί με την μπάντα, για να μπορέσει να το μάθει, να το κατανοήσει και να μπορεί να φτιάχνει και να ρυθμίζει καλύτερα τη φωνή του με τη μουσική. Δηλαδή, ενώ η σχέση του ήταν μια σχέση μεσιανική, κάποια στιγμή θυμάται ο Τόνι Βισκόντι, όταν άκουσε το Λάζαρο στους στίχους, αυτούς που τραγούδησες λίγο πριν, βούρκωσε και του χάιδεψε το κεφάλι και του είπε «Μη κλαις, δεν χρειάζεται να κλαις». Δηλαδή, πώς έχουμε δει πολλές φορές κάποιες άλλες εικόνες. Την τελευταία φορά που τον είδα, θυμάται ο Τόνι Βισκόντι, ήταν 9 μέρες πριν φύγει. Μιλήσαμε στο FaceTime. Δεν του άρεσαν καθόλου να μιλάει στα τηλέφωνα, λέει. Ήθελε να γυρίζει την κάμερα και να σε κοιτάει κατευθείαν στα μάτια. Το οποίο για μένα, λέει, ακόμα και για μένα που τον γνώριζε τόσα χρόνια, ήταν αφοπλιστικό και ψαρωτικό. Γιατί ψαρώνεις, λέει, όταν ξαφνικά σε κοιτάει ο David Bowie στα μάτια. Εκείνη την περίοδο, 9 μέρες πριν, δηλαδή πρέπει να ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2015, ήταν ανεβασμένος, παρότι σωματικά ήταν πολύ αδύναμος. Πήγαινε να ακολουθήσει μια καινούρια θεραπεία, όπως λέει, έγραφε καινούρια τραγούδια και στην Ισία, λέει, συζητούσαμε, λέει, για το να ηχογραφήσουμε ακόμα ένα άλμπουμ μετά το Black Star. Νομίζω ότι πίστευε και ο ίδιος, όπως όλοι μας, λέει, το πιστεύαμε, ότι είχε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Ποιο είναι?
1: Dollar Days.
0: Dollar Days, λοιπόν.

0: give you everything. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι το σαξοφωνίστα πριν. Το πρώτο όργανο που πήρε η μαμά του David Bowie στον Bowie όταν ήταν 9-10 χρονών κάπου εκεί, ήταν ένα σαξόφωνο. Νομίζω τενόρο ήταν, έτσι δεν είναι? Άλτο ήτανε. Μάλιστα ο δάσκαλός του κάποια στιγμή, ναι πρέπει να είναι γιατί είναι στον αέρα, ο δάσκαλός του κάποια στιγμή έπαιξε σε μία από τις ηχογραφήσεις του στη δεκαετία του 90 στην Αγγλία. Ξέρετε γίνεται ως εξής και στην Αμερική. Δεν σε παίρνει ο Bowie να σου πει θέλω να έρθεις για μία ηχογράφηση. Σε παίρνει ένας ο παραγωγός, σου λέει Δευτέρα στο τάδε στούντιο 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν ρωτάς ούτε ποιος είναι αυτός που ηχογραφείς, ούτε πόσα λεφτά θα πάρεις, ούτε πόσο θα παίξεις κλπ. Πας εκεί και σε ενημερώνουν για τα πάντα. Γιατί είναι τέτοιο το επίπεδο των μουσικών αυτών που δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να παρουσιαστούν και να παίζουν. Έτσι γινόταν λοιπόν. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε και όταν έμαθε, όταν είδε τον Bowie, ήταν ο μαθητής του λέει. Και είχε τρελαθεί από τη χαρά του γιατί έπαιζε σε ένα άλμπουμ του μαθητή του, όταν ανακάλυψε ότι ο μαθητής του ήταν ο David Bowie, εν πάση περιπτώσει. Πώς ένιωσες εσύ σε σχέση με αυτό το άλμπουμ, γιατί αυτό το άλμπουμ είχε πολύ σαξόφωνο. Άλλωστε ήταν και το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα.
1: Μου ήταν δύσκολο στην αρχή. Όσο αγαπάω τον David Bowie, δεν είναι μέσα στο ημερολογιό μου, λέμε. Όταν περνάω κάποια μουσική για να ακούω και τα λοιπά, ο David Bowie δεν ήταν μέσα σε αυτά που ακούω συνήθως. Έστω και να τον αγαπούσα από τους πρώτους δίσκους, από τους πρώτους δίσκους του 70 και τα λοιπά, που είχε εμφανιστεί ο David Sanborn, σαξοφωνίστα.
0: Ναι.
1: Ακολούθησα τότε κάποιους σαξοφωνίστες και μαζί με τον David Sanborn πήρα και τον David Bowie και από εκεί και πέρα συνέχιζα. Τώρα μιλάμε για πριν 35-40
0: χρόνια. Ναι, κατάλαβα, για να λες τα 70.
1: Ήταν έκπληξη το δίσκο, επειδή νομίζω ότι πάντα είχε αυτό το πνεύμα ο άνθρωπος. Τώρα, τα θέματα του αυτού του δίσκου αφοράνε κάτι που εμείς θα το ξέρουμε μόνο
0: όταν θα το συναντήσουμε. Όταν θα το συναντήσουμε.
1: Πάντα ήταν κάπου αλλού ο άνθρωπος. Είχε καταλάβει κάτι από πολύ νωρίς που εμείς δεν το πιάσουμε ακόμα. Θα το πιάσουμε καμιά στιγμή. Δυστυχώς θα είναι αργά, αλλά θα το πιάσουμε. Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ωραία. Για μια στιγμή τουλάχιστον.
0: Ωραία, έτσι είναι. Είναι μεγάλη χαρά.
1: Αγαπώ πάρα πολύ πάντως την ηχογράφηση αυτή όλο.
0: Είναι όλο το άλμπουμ τρομερό. Νομίζω ότι και το γεγονός ότι το θέλανε όταν μάθανε, ο Τόνι Βισκότη θυμάται το εξής, ότι όταν μάθαμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο άλμπουμ, γιατί το μάθανε και οι μουσικοί, θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να αφήσουμε το καλύτερο τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Να σας πω ότι ο Τόνι Βισκόντι λέει και κάτι άλλο, ότι τον Ιούνιο έμοιαζαν να έχουν υποχωρήσει, του 2015 να έχουν υποχωρήσει λίγο τα συμπτώματα που είχε, δηλαδή ένιωθε μια μεγαλύτερη δύναμη, τον Νοέμβριο ξαναεπέστρεψαν. Όταν τον έβλεπαν όμως μέσα στην ηχογράφηση, όταν έμπαινε πίσω από το μικρόφωνο, ήταν σαν να τραγουδάει στο Wembley, δεν άλλαζε τίποτα. Ήταν λαμπερός και ζωντανός και φωτεινός, όση αδυναμία και αν ένιωθε, με το που πήγαινε πίσω από το μικρόφωνο, ήταν εκεί καρφωμένος και μετέδιδε αυτή τη φοβερή ενέργεια σε όλους. Πριν φτάσουμε στο να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας καληνυχτήσουμε και να πούμε και τα ονόματα των μουσικών, γιατί νομίζω ότι κάνατε τρομερή δουλειά πραγματικά, θέλω να πω το εξής, ότι ο Τόνι Βισκόντι λέει το εξής, ότι οι Beatles ουσιαστικά αυτό που κάνανε ήταν άλλαξαν στη δεκαετία του 60, έδωσαν ταυτότητα στους νέους, τους έδωσαν ταυτότητα ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους και να διασκεδάζουν και να φέρονται και να συμπεριφέρονται όπως αυτοί επιθυμούσαν. Ο David Bowie σε 10 χρόνια μετά αυτό που έκανε ήταν ότι έδωσε ταυτότητα σε αυτούς που ένιωθαν ότι ήταν απόκληροι, σε αυτούς που δεν χωρούσαν μες στην κοινωνία δηλαδή. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι εκείνη την εποχή που δεν χωρούσαν στην κοινωνία. Αν κοιτάξει κανείς, λέει ο Τόνι Βισκόντι, σήμερα τις κοινωνίες, θα καταλάβει ότι είναι πολύ πιο ανοιχτές σε πολλούς τρόπους. Αυτό ήταν και ο David Bowie, λέει. Η φιλοσοφία του, η στίχη του, η ίδια του η ζωή ήταν το ίδιο το παράδειγμα πώς να είσαι διαφορετικός, αυτό, και πώς να είσαι θαραλέος με το γεγονός ότι είσαι διαφορετικός. Και νομίζω ότι αυτό ακούσαμε και σήμερα από αυτήν εδώ την υπέροχη, πραγματικά μοναδική μπάντα. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έγινε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να τους ακούσουμε έναν προς έναν τώρα.
2: Ο άνθρωπος που μίλησε για το σαξόφωνο ήταν ο Σαμ Μαρλιέρι. Ο άνθρωπος που έκανε την επιμέλεια της ενορχήσεως είναι ο Τζορτζ Γκαουντί. Ο κύριος εκεί με τα πλήκτρα, τα πιάνα, όλους τους ήχους που ακούσατε. Γιάννης Παπαδόπουλος, παρακαλώ.
0: Ορίστε, και ο τζαζίστας.
2: Το μπασοτύμπανο παρακαλώ να έρθει μπροστά. Καλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα. Θοδωρής Καπετανάκος στον μπάσο. Λούις στα φωνητικά. Και στο τραγούδι.
0: Να συμπληρώσω εδώ και εγώ, γιατί θα γυρίσουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο στούντιο.
2: Μισό λεπτό,
0: στο...
2: Γιώργο. Ναι, Γιώργος Μπίλιος.
0: Συγγνώμη. Γιώργος Μπίλιος.
2: Ιδέα.
0: Και επιμέλεια.
2: Τα πάντα.
0: Να πω λοιπόν, Βασίλη Χανιώτης και Διονύση Λιμπέρη στον ήχο, στον αέρα. Στην αίθουσα ήταν ο Σιγλέτος, ο Μιχάλης και ο Σέργιος Κάπαρης. Στα φώτα ήταν η Αλεξάνδρα Σιαφάκα. Επιστρέφουμε στο ζεστό μικρό στούντιο του Κόσμου 93,6 και στην φωνή του Πέτρου Αδάμου που σας περιμένει εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν άλλη μια εξαιρετική βραδιά διοργάνωση του Κόσμου 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Βασιλική Κακάβα, οι άνθρωποι που τρέξαν πίσω από αυτό. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά αυτή την εξαιρετική παρέα μουσικών. Ήταν τιμή μας πραγματικά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Λεωνίδα, στο επόμενο πάμε τώρα, έτσι.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 90.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All Americans, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και είμαστε και ζωντανά, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο όταν βρίσκεσαι στον πρώτο όροφο, δεν θέλεις παραπάνω από δύο λεπτά να ανέβεις στον τρίτο για να ξεκινήσεις ζωντανά μία εκπομπή. Από την άλλη, όμως, όταν ακούς αυτό πραγματικά το ηχητικό ντοκουμέντο από αυτήν την πάντα που πριν από μερικά λεπτά τελείωσε εδώ στο στούντιο Β στην ελληνική ραδιοφωνία, την Black Star Tribute Band να παρουσιάζει ένα έργο το οποίο είναι όχι μόνο ιδιαίτερο, ακούστε για τον Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά φυσικά τους πρωταγωνιστές, τον Γιώργο Μπίλιο, τη Λουίζ, τον Καλίστρατο Δρακόπουλο, τον Τζορτζ Γκαουντί, τον Θοδωρή Καπετανάκο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Σαμ Αλιέρη και τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις που υπέγραψε ο Τζορτζ Γκαουντί. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε όλοι μέσα σε μια διαδικασία να πούμε ένα πράγμα. Ότι θα πρέπει τις περισσότερες φορές να βρισκόμαστε στο στούντιο B και όχι στο στούντιο επάνω, στον όροφο, ζωντανά, στον αέρα. Με την έννοια του ότι ο κόσμος θέλει να ακούει live και αυτό ακριβώς κάνει ο δικός μας ο κόσμος και πολύ περισσότερο φέτος που κλείνει 25 χρόνια γενέθλια ο κόσμος 93,6 το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς όπως ακριβώς έκανε και σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 9. Ευχαριστώ πολύ τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στον ήχο. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο. Ζωντανά από το Κόσμο 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Click Clack Symphony. Αυτή είναι η Ράη. Παρέα με τον Hans Zimmer. Για μία ώρα σήμερα.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Έχουμε διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, και στο Instagram και στο Facebook. Έχουμε το live του Τζέρομ Καλούτα στο Culture την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο την Πέμπτη. Και φυσικά έχουμε το live της Beth Hart στο Λυκαβιτό, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Μέχρι τη Δευτέρα στέλνετε μηνύματα στο Instagram. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Και στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για τον Καλά Όπερα στη ΣΚΟΑ στο Λυκαβιτό την Παρασκευή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Να μπαίνετε στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί.

Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στείλετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ακούσαμε αυτό το εξαιρετικό πραγματικά live από την Tribute Band και το Blackstar. Μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε ότι ήταν εξαιρετικό και ακούστηκε εξαιρετικά στον αέρα. Εγώ κρατάω ένα πράγμα, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο από εμάς. Εδώ πρωταγωνιστές είναι πάντα η μουσική και πρωταγωνιστή σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ, το κύκνιο άσμα, ήταν ποιος άλλος, ο David Bowie. Κρατάω ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό, που λεγόταν και έχει βγει φυσικά, κυκλοφορεί και στα ελληνικά με τίτλο David Bowie, τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις μέσα από την Keybooks. Ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε ο ίδιος, ξεκινώντας και μιλώντας για την επιρροή του Andy Warhol, για την συνεργασία του με τον Brian Eno, για την σχέση του παρέα με τον John Lennon, και μέσα σε όλα βέβαια το πώς ξεκίνησε από το νότιο Λονδίνο, βάζοντας πάντα αυτό το σαρκαστικό αλλά παράλληλα και εκλεπτισμένο αγγλικό βρετανικό χιούμορ που είχε, και με αυτόν τον τρόπο πάντα αποδείκνει ότι βρισκόταν πάντα μπροστά από την εποχή του, τόσο με την καλλιτεχνική του δημιουργία όσο και για τον κοινωνικό σχολιασμό. Και αυτό ήταν και ο λόγος όπου ο Bowie δεν μπορούσε πραγματικά να μπει μέσα σε ένα καλούπι, μπορούσε να τον παρομοιάσει κάποιος με έναν συγγραφέα, με έναν αθλητή, με έναν καλλιτέχνη, με έναν πολιτικό, με έναν γλύπτη, με έναν ζωγράφο. Θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τα πάντα. Μας λέτε αν θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Φυσικά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Για όνομα του Θεού. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια, το κόσμος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει. Και μέσα σε όλα βέβαια τιμάει τους μεγάλους καλλιτέχνες, και ένας από αυτούς που κλείνει και 10 χρόνια, διαχρονικός, σύγχρονος και πάντα επίκαιρος, ήταν ο David Bowie. Αυτή είναι η Trover από την Αυστραλία, με τη φωνή της Bridget Bardot εκεί κάπου στο βάθος.

Λίγο πριν τις 9.30, μην ξεχνάμε σήμερα είναι και μέρα συναυλιών. Είναι γενικά μέρα συναυλιών, έτσι, όχι μόνο εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα έχουμε το release, που δέχεται το release για άλλη μια φορά τον Nick Cave. Και φυσικά αυτό το μεγάλο πάρτι που ξέρει να διοργανώνει ο Nick Cave εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είναι ένας από τους ιδιαίτερα αγαπητούς του ελληνικού κοινού, και για κάποιους που δεν έχουν δει ακόμα τον Nick Cave, να ξέρετε ότι προλαβαίνετε να πάτε να τον δείτε. Δεν έχει βγει ακόμα ο Nick Cave με τους Bad Seeds. Μέχρι την πλατεία νερού, μέχρι το Φάληρο, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, προλαβαίνετε να πάτε. Nick Cave and Bad Seeds, που σχηματίστηκαν το 83 μετά τη διάλυση των Birthday Party, και γρήγορα παγιώθηκαν ως ένα από τα πιο πρωτοπόρα συγκροτήματα της post-punk μουσικής σκηνής. Αυτή είναι η Σαντρόφη και το Making Moves.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτός είναι ο Κάρουαν και το Reflections of a Poem. Κάρουαν είναι κουρδικής καταγωγής, μένει μόνιμα στην Αυστρία. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντι μου στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Σήμερα με αρκετούς από εσάς τα είπαμε και εδώ από κοντά, ζωντανά από το στούντιο Βίδα της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούγοντας ένα εξαιρετικό live, πραγματικά ένα live το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα live, αν το ακούγατε έξω ή οπουδήποτε αλλού, με μια tribute band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι εύκολο, το οποίο είναι απαιτητικό, το οποίο έχει μέσα πολλά και ιδιαίτερα πράγματα. Εγώ δεν θα το έλεγα καν progressive rock, θα το έλεγα alternative, θα το έλεγα free jazz, θα το έλεγα από όλα. Αυτό ήταν το τελευταίο άλμπουμ και το κύκνιο άσμα του μεγάλου David Bowie, όπου δεν ξέραμε, αυτό το είπε πάρα πολύ σωστά και ο Γιώργος που έκανε την μετάδοση, ο Γιώργος Μουχταρίδης. Ξέρουμε όλοι πόσο πολύ αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά ξέρει ο Γιώργος μεταξύ άλλων συγκροτημάτων και μουσικών τον Bowie εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το είπε πάρα πολύ σωστά, ότι τον καιρό που προσπαθούσαμε να σκιαγραφίσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι είχε ετοιμάσει ο Bowie και που βγήκε επιτέλους ένα καινούριο άλμπουμ, εκεί ήρθε η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή. Ζακ Μπράουν με την μπάντα του. Εδώ παρέα σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, το έκανε πριν από 2 χρόνια με την αιώνια FV Dolly Parton.

Αυτός είναι ο νέος ήχος μας, έρχεται από την Βραζιλία, η Marie Froch. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτή η τραγουδίστρια και γενικά σε αυτόν τον ήχο, ότι βάζει πολλά καινούργια πράγματα μέσα στην κλασική βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Δεν έχουν παραμείνει μόνο στο MPB, στο Music Popular Brasileira, αλλά έχουν βάλει και τη House, για να μην πω και την Deep House, και πολλά πολλά πολλά άλλα. Ραφαήλ Σαντίκ, 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

Και βέβαια μην ξεχνάμε γιατί πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και live πολλά, και το Release Athens υποδέχεται το Σάββατο, τώρα το Σάββατο που μας έρχεται 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού τους Pet Shop Boys, 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, 4 χρόνια, και ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει τουλάχιστον στη δεκαετία μέσα αυτού του φεστιβάλου. Ωστόσο όμως θα ανοίξει μαζί με την μπάντα των Saint Etienne, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα που μάλιστα κάνει και αποχαιρετιστήριο tour διαβάζω, θα ανοίξει το live ο πρωτοποριακός Σλοβένος παραγωγός, ο Grammatic, τον Grammatic που μόλις τον ακούσαμε, και λέμε για τους Saint Etienne ότι είναι last farewell tour, καθότι μετράνε ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια. 40 χρόνια στα μουσικά δρόμενα βρίσκονται και οι Saint Etienne. Φυσικά το εμβληματικό δίδυμα των Tennant και Chris Lowe, οι Pet Shop Boys, θα κλείσουν τη βραδιά. Θα είναι και πολύ ωραία βραδιά. Σάββατο βράδυ, Release Athens, Pet Shop Boys, Grammatic και Saint Etienne. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Casey Musgraves και το Dry Spell από το τελευταίο της και πάρα πολύ καλό άλμπουμ.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για μία ώρα σήμερα ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια και με ένα εξαιρετικό live που είχαμε την χαρά όλοι να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε μέσα από το στούντιο Β' της Δημόσιας Ραδιοφωνίας με όλους εσάς, δια αέρος, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο μεγάλος David Bowie. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ευχαριστώ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς που είδαμε σήμερα και διαζώσεις. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, κλασικά πάντα εδώ από τη συχνότητα του Κόσμος, αύριο 5η 25 Ιουνίου. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους όσους και όλες εσάς και όσοι σας ήρθατε στο στούντιο Β της ΕΡΤ και απολαύσατε ζωντανά αυτή την καταπληκτική μπάντα, η Black Star Tribute Band, η οποία ζωντάνευσε το άλμπουμ του David Bowie.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Σε άλλα νέα, συναυλίες. Αύριο 5η 25 Ιουνίου Γκορίλας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το βράδυ στο release Nick Cave. So Πρώτη Ιουλίου ανεβαίνει στο Λυκαβητό η Beth Hart. Και στις 6 Ιουλίου Χωσέ Τζέιμς.

Λοιπόν, ο Χωσέ Τζέμς θα συνεργαστεί με την China Moses. Μια world class μπάντα. Περιλαμβάνει τον κιθαρίστα Μάρκος Ματσάδο, τον μπασίστα David Ginyard και τον drummer Jarris Yorki. Μια συναυλία με θέμα της βεβαίως του Marvin Gaye, I Want You. Έχει τον τίτλο. Αλλά βεβαίως ο Χωσέ Τζέμς θα τραγουδήσει και δικές του παλιές επιτυχίες.

Ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας. Επηρέασε πολλούς μετά από αυτόν. Jeffrey Arnold Beck, ο Jeff Beck, μέλος της μπάντας The Yardbirds. Εδώ στην κιθάρα λοιπόν ο Jeff Beck. Trombone Shorty, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Jeff Beck. Στο Surrey της Αγγλίας.

έμαθα να παίζει κιθάρα από φίλους, δανειζόταν δηλαδή τις κιθάρες και είχε φτιάξει μια αυτοσχέδια δικιά του με κουτιά από πουρα. Και έπαιρνε λεπτό σύρμα από φράχτες για να φτιάξει κάπως τις χορδές.

Η φωνή της Brigitte Bardot στην παρέα των Τροβέρ, To Live the Sea, Quitte la Mer, και εδώ είναι η Όκα. Με καταγωγή από την Ιγυρία. Άλμπουμ Gold, τίτλος Black Coffee, μέχρι τις 10.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

Twitter, yeah. Give it to me four times. Το 2004 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με επανεκδόσεις πολύ γνωστών τραγουδιών των Toots and the Maytals. Και αυτή τη φορά καλούνε guest Willie Nelson, Eric Clapton, Jeff Beck εδώ στο 5446 was my number. Οι The Roots είχαν συμμετέχει, ο Ben Harper, ο Manu Chao, ο Ryan Adams, ο Keith Richards. Και ένα άλμπουμ λοιπόν, αυτό το True Love, το οποίο είχε κερδίσει τότε και το Grammy για καλύτερο reggae άλμπουμ της χρονιάς.

Μια βόλτα στη Βραζιλία, στην Ελιζέτε Καρντόσο. Εδώ σε ένα ρεμίξ από τον Λάριες και η Τζι από τη Θεσσαλονίκη. Γεννημένη το 1920 ήταν η Ελιζαμπέτ Καρντόσο, μέσω Ράνζε εκεί δεκαετία του 40 του 50 στην Βραζιλία. Συνεργάστηκε με Βινίσιους Ντε Μοραές, με Τόμ Ζομπίν. Εδώ ο Σέου Ζόρζ στη Βραζιλία του σήμερα, μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίνη, σε ένα τραγούδι του Τσιμαΐα του 1983. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Αυτή είναι η Tears for Fears. Κλείνει σήμερα τα 64 ο Kurt Smith, ο συνιδρυτής, μπασίστας, ιδρυτικό μέλος των Tears for Fears, μαζί με τον παιδικό του φίλο Roland Orzabal. Τεράστιες επιτυχίες. Το Shout, το Mad World, το Everybody Wants to the World θα το ακούσουμε αργότερα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο πριν εδώ στην ΕΡΤ έγινε αυτό το αφιέρωμα για τα 10 χρόνια του άλμπουμ Black Star του David Bowie, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Μια καταπληκτική Black Star Tribute Band, η οποία ζωντάνευσε πραγματικά με μεγάλη μαεστρία το άλμπουμ μπροστά σε ακροατές εδώ του κόσμου. Για όσους δεν καταφέρατε να έρθετε, βεβαίως η συναυλία θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ στην πλατφόρμα της ΕΡΤ και του κόσμου. Εδώ η Σίλα ή Jeff Beck στην κιθάρα και η Joe Stone, Parallel Lines. Θυμόμαστε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα, τον Jeff Beck σήμερα.

27 Ιουνίου έρχονται οι Foreigner για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, Celebrating 50 Years. Αύριο Γκορίλας, πλατεία νερού. Απόψε το βράδυ ήταν τώρα ο Nick Cave. Το Σάββατο πολυαναμονόμενη εμφάνιση των Pet Shop Boys. Και η προηγούμενη εβδομάδα 1η Ιουλίου ξεκινά με Μόμπι που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια. Το Ερώδιο κλείνει το αφιερωματικό μήνα λειτουργίας του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών με μια συναυλία του John Legend.

Λίγο πριν η Arlo Parks, η οποία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο που μας πέρασε τον Ambiguous Desire, τελευταίο της άλμπουμ. Έχουν ήδη ξεχωρίσει κάποια σίγκλ, όπως το Beams, το Heaven ή το Two Sided που μόλις κυκλοφόρησε. Εδώ πίσω στους Rise, στο Last Dance, και ο Χωσέ Γκονζάλες μας προσκαλεί να κολλήσουμε την κοιλιά μας, τους γοφούς μας.

15 χρόνια κλαίει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Σήμερα και να ανακοινώθηκε το επίσημο και το πλήρες πρόγραμμα, η Κριτική Επιτροπή, τα βραβεία, οι παράλληλες δράσεις, μία διοργάνωση επαιτειακή που ανοίγει την αυλαία της 16 Ιουλίου, ολοκληρώνεται στις 24, όλα αυτά στην Πάτμο.

στείλω τα φιλιά μου στον αγαπημένο μου τον Δημήτρη που ακούει και του άρεσε πάρα πολύ το All About Me. Eric Clapton, Jeff Beck. Θυμάμαστε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα σήμερα. Εδώ με τον Eric Clapton στο Moon River.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Kurt Smith, ο συνιδρυτής των Tears for Fears, ο οποίος σήμερα γιορτάζει. Και σας αφήνω με ένα καταπληκτικό Imagine, Herbie Hancock στο πιάνο. Τραγουδάει Pink, τραγουδάει ο Seal, στην κιθάρα είναι ο Jeff Beck. Μαζί τους ακόμα και η Ούμου Σανγκάρε. Από το άλμπουμ The Imagine Project. Διαδίωσε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένα ταξίδι μεγάλο, μια οδύσσια θα μπορούσε να πει κανείς. Οι γονείς της φεύγουν από το Κάπο Βέρντε, πηγαίνουν στην Αβάνα για μια καλύτερη ζωή και επιστρέφουν κάνοντάς την εκεί, στο Κάπο Βέρντε δηλαδή. Ένας διπλωμάτης, ο πατέρας της, τη βοηθάει. Στο τέλος ταξιδεύουν από τη Σενεγάλη στην Αγγόλα και πάλι πίσω στη Γερμανία. Και βεβαίως δεν λείπει και η μετακόμιση στο Παρίσι, πίσω στο 2002, όταν ήταν 17 χρονών. Εκεί ξεκίνησε αυτό το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, και εδώ βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το Ανκόι Remix.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι ακριβώς. Άλεξ Νος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και η Λόντερ Λουπ τι κάνουν, βρίσκουν τη Φλέιβια Κορέλιο και μαζί ένα highlight. Βένια Σελέκτα.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, μη φοβάστε για αυτούς. Αυτοί έχουν φίλους καρδιακούς και πιστεύουν στην αγάπη. Only Love είναι και το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιού.

επιστρέφουμε στη συμπαιγή, σε αυτές τις κόρες τις υπέροχες, οι οποίες κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering. Τα σέβεσαι. Η Μπεγή λοιπόν, και Ασέ, το κομμάτι που καταφτάνει στον Νίκο.

καινούριο κόλλημα θα μας πάει στην Κολομβία για λίγο. Εκεί θα συναντήσουμε τη ζούγκλα και τον Ντεμπορόντο, ο οποίος έρχεται με ένα σόμος, Los Hidos de Sol, ο

το επόμενο κορίτσι έχει περισσότερη αταξία στο δωμάτιό του. Εδώ οι More Horizons παρεμβαίνουν. Εδώ η Lays έρχεται πάντα με τους New Experience. Και το Bagda είναι ό,τι φτιάξαν πριν από ένα

Old Town Sound, έτσι τιτλοφορεί τη δουλειά του, ο San Diego based τύπος, ο οποίος έρχεται ως Μίτσαμ Γιακούμπ, αγαπάει το Afrobeat, αλλά όχι μόνο αυτό. Εδώ μας δείχνει ένα δείγμα από τη δουλειά του, φτιάχνει

Dansa Linguistica είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Cab, οι οποίοι αγάπησαν την Ethio Jazz και έβγαλαν αυτό ακριβώς, το κομμάτι.

Μια ιδιαίτερη συνεργασία αυτή που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Αφρομπίτ Αμπάσαντορ ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Μεντλάρ, έναν μουσικό που ουσιαστικά παίζει ηλεκτρονική μουσική στο Λονδίνο, συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ. Lord have mercy.

Καλλιέντε και την Αρέμα Αρέγκα. Έχουμε φτάσει όμορφα και ωραία στη Σαντέ, ακριβώς στο πλάι της, και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Cotton Belly Fola Mix εδώ, σε περίπτωση που το ψάχνεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ στην δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, τον οίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Ένα λιλασίν έρχεται από τον Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

dance μεντιτερανέ φτιάχνουν ο Λίον Φαλ μαζί με την Φλέβια Κοέλιο.

Αν το ψάχνεις, βρίσκεται στα remixes, στα Tulunga remixes. Οι Kebe Shake Down φτιάχνουν αυτό το disco ασίντο του Τζούντα, το οποίο είναι Brennan Greene.

Μεγάλωσε και ο Μανου Τσάου. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι είχε και γενέθλια αυτός ο τύπος. Μπράβο του. De Maya Remix και La Vie à Deux. Η ζωή των δύο.

τη μουριά πρέπει να την ποτίσεις, όχι να την κόψεις. A tree never water itself. Δεν τα κλείνουμε τα ωραία τα καφενεία. Εδώ ο Jacob Banks λέει ακριβώς το ίδιο με άλλο τίτλο. A tree never water itself.

in arenas of the physical arenas of intimate technology.

Testing. Είναι η Little Sims που δεν είναι και τόσο little, γιατί λέει τα παραπονά της και με το παραπάνω, φτιάχνοντας υπέροχες μουσικές, να μαθαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι τι τραβάν τα νιάτα. Young είναι το κομμάτι.

Κύκλος αντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, στους 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κρονάκη διαλέγει τις μουσικές. Και άκου τι θυμήθηκα. The Comet is coming.